Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμα. Ένα συννεφιασμένο μεσημέρι εδώ για την Θεσσαλονίκη από που εκπέμπει ο 958 και σας κρατάει στην τροφιά αυτή την ώρα με την εκπομπή «Η Βόλτα». Ένα συνεφιασμένο μεσημέρι της παραμονής του 15 Αυγουστού. Προκαταβολικά ευχές πολλές σε όλες και όλους για την μεγάλη αυτή γιορτή, την επωνομαζόμενη και Πάσχα του καλοκαιριού. Που βέβαια για κάποιους πολύ κοντινούς μας τόπους και συνανθρώπους μοιάζει περισσότερο με Μεγάλη Παρασκευή. Κοινότοπες οι εκφράσεις, μετράμε τις πληγές μας και τα αποκαίδια εκεί στην Κασάνδρα, Φούρκα και Σίδηρη. Και όλοι λίγο πολύ και όλες από χτες για αυτό μιλάμε. Άλλοι με οργή, άλλοι με απελπισία, άλλοι με ενδιαφέρον, με ανησυχία, με αγωνία, γιατί εκεί έχουν πάρα πολύ Θεσσαλονικής ακόμα και χρόνια πολλά τα σπίτια τους ως δεύτερες κατοικίες, αλλά βέβαια και οι ντόπιοι επίσης. Φούρκα και Σίδηρη είναι από τις περιοχές της Κασάνδρας που ξεχώριζαν και για το πευκόφυτο του τόπου. Και έτσι και ακόμη μια φορά, αντί να γιορτάζουμε όλες τις Παναγίες του κόσμου, πιάσαμε τις ιστορίες πάλι με τις καταστροφές μας και τις εκατέρωθεν και άλλοι ημέν προς τους δε και όλοι μαζί προς αλλήλους την απόδοση και την επίρρηψη ευθυνών. Σίγουρα όμως από κάπου ξεκινάνε όλα αυτά. Και νομίζω το αποθαρρυντικό, το κουραστικό, το απογοητευτικό είναι ότι κάθε φορά καταλήγουμε να γνωρίζουμε ποιες είναι οι αιτίες και καμιά φορά δεν τις αντιμετωπίζουμε έγκαιρα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε συντροφιά σας σήμερα με την Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια. Ο Γιάννης Τσολακής στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Όχι, δεν θα το κάνω μόνο θεματικό, δεν θα μιλήσουμε για τη φωτιά, θα μιλήσουμε μόνο για την φωτιά, ας το πούμε έτσι κάπως διαφορετικά. Όχι γιατί δεν μας απασχόλησε και δεν μας απασχολεί, αλλά γιατί όλοι και όλες σήμερα στα μίντια της Θεσσαλονίκης με το θέμα αυτό ασχολήθηκαν. Λέω να δούμε και άλλα πράγματα, να δούμε λίγο και πρόσωπα και γεγονότα, να δούμε λίγο και κάτι για συναυλίες που συμβαίνουν επίσης αυτές τις μέρες. Θυμηθούμε λίγο και τι σημαίνει η γιορτή της Παναγιάς και του 15 Αυγούστου και θα θυμηθούμε και επειδή θα λείπω την ερχόμενη εβδομάδα και θα παίξουν επαναλήψεις, θα θυμηθούμε στη διάρκεια της εκπομπής έστω για λίγο αυτόν τον θαυμάσιο άνθρωπο που φύγε πέρσι τέτοιο καιρό από κοντά μας, τον Χρυσόστομο Σταμούλη. Καλή σας ακρόαση.

Ξεκίνημα με Ρίτα Αντωνοπούλου σε επανεκτέλεση ενός πραγματικά εμβληματικού κομματιού που έγραψε ο Θάνος Μικρούτσικος πάνω στην ποίηση του Νίκου Καβαδία, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, με αναφορά βέβαια και στον μπλόκο της Κεσαριανής, και έτσι γίνονται οι συνειρμοί και οι μνήμες. Και σκέφτηκα, θυμήθηκα και την επέτειο για τον μπλόκο της Καλαμαριάς, που ήταν 13 του μήνα, η ημέρα η χθεσινή. Η επέτειός του 13 Αυγούστου του 1944. Βλέπεις πως έγιναν τα εγκλήματα τελευταίο καιρό, τελευταίους μήνες πριν φύγουν, πάντα σε συνεργασία με τις ακραίες εθνικιστικές ομάδες, τις ομάδες των συνεργατών, των τάγματα ασφαλιτών, των δοσιλόγων. Πάντα σε συνεργασία μαζί τους γίνονταν οι εκτελέσεις αυτές, οι επιθέσεις, χαράματα στα σπίτια και οι έρευνες. Έτσι έγινε και στην Καλαμαριά τότε, με απολογισμό 11 συνολικά εκτελεστέντες από το τρομερό και φοβερό τότε τάγμα του Δάγκουλα, ενός από τους εφιάλτες δοσιλόγους της εποχής εκείνης. Αυτά ως κλείσιμο της μικρής αναφοράς, γιατί και πώς με το τραγούδι βέβαια υπάρχουν και άλλοι λόγοι, καθώς η Ρίτα Αντωνοπούλου, δεν έχω νεότερα μέχρι στιγμής για το αν αναβλήθηκε, δεν φαντάζομαι ότι θα υπάρχει λόγος για την συναυλία του Σαββάτου 9 το βράδυ στο Πορτοβαλίτσα στο Παλιούρι της Χαλκιδικής, στο πλαίσιο αυτών των θερινών συναυλιών που κάνει η μικρή σκηνή με τον τίτλο «Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα». Εκεί η Ρίτα Αντωνοπούλου, έχοντας στο πιάνο τον Νεοκλίνο Φοιτίδη, θα ερμηνεύσει Μίκη Θοδωράκη, θα ερμηνεύσει Θάνο Μικρούτσικο, δύο δημιουργούς που πολύ τους αγάπησε και ιδιαίτερα τους τίμησε βέβαια με τις ερμηνείες της. Λοιπόν, έδωσα τρόπους επικοινωνίας, δεν έδωσα τρόπους επικοινωνίας, 23 13 338 456 για να τα λέμε τηλεφωνικά. Μέσω μηνυμάτων SMS αποστολής το 54160, γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας. Τι άλλο κάνουμε, πώς τα λέμε αλλιώς, τα λέμε και στο Viber αν προκύψει, με αποστολή μηνύματος στο 693-007-8291 και έτσι ανοίγει η συνομιλία μας. Πάμε σε ένα Leonard Cohen.

Everybody knows, τραγουδάει ο Leonard Cohen, αλλά φαίνεται ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ στο μεταξύ εδώ, όσο ακούμε τραγούδι, μαθαίνω άγνωστες λέξεις από την Αγγελική που φροντίζει τον ήχο. Η Αγγελική Μπρέλου στον ήχο, Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής, να θυμίσω. Διάλεξα Cohen χωρίς να το έχω συνδυάσει, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ πάντα ο τρόπος που ερμηνεύει, μου αρέσουν τα τραγούδια που έχει γράψει, μου αρέσει όλη η ιστορία του, όλη τη ζωή, όλη η λογοτεχνική του φύση και συμπεριφορά. Αλλά συνέπεσε και με την είδηση που διάβαζα σήμερα το πρωί ξανά για την επίσκεψη του Crown Iris, του Ισραηλινού Κουρασγερόπουλου στον Πειραιά και τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Αν πράγματι, γιατί έχει σχεδόν αποδειχθεί, μεταφέρονται για τις διακοπές τους και για τις αίτιες τους στρατιώτες του IDF, οι κινητοποιήσεις έχουν μια απόλυτα λογική, δικαιολογημένη αιτία και έχουν κάθε λόγο να διαμαρτύρονται και να αγανακτούν για τα εγκλήματα που έχουν συμβεί εναντίον των Παλαιστινίων. Από την άλλη όμως, εάν οι επισκέπτες είναι εν συνόλο Ισραηλινοί απλώς τουρίστες, τότε το θέμα της επίρρυψης συλλογικής ευθύνης για μένα είναι κάπως, με βρίσκει καταρχήν αντίθετο. Θεωρώ ότι η έννοια της συλλογικής ευθύνης, δηλαδή να καταλογίζουμε συνολικά σε ένα λαό, σε μια ομάδα ανθρώπων την ευθύνη για το έγκλημα που έχουν διαπράξει ένας ή δύο εξ αυτών, είναι ίσως το χειρότερο έβριμα έγκλημα του ναζισμού, του ολοκληρωτισμού. Έτσι καταδικάστηκαν και οδηγήθηκαν σε εξορίες, βασανιστήρια, φυλακές οι αριστεροί, οι κομμουνιστές, οι τσιγκάνοι, οι ομοφιλόφιλοι, οι διαφορετικοί, οι Κούρδοι στην Τουρκία. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που μπορείς να σκεφτείς και να θυμηθείς και φυσικά βέβαια και οι Εβραίοι εν συνόλο στο ολοκαύτωμα από το ναζισμό στα χρόνια, στα τέλη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Δύσκολο λοιπόν να μπορέσεις να ξεδιαλύνεις πού υπάρχει δικαιολογημένη επίθεση απέναντι σε μια συναγωγή, απέναντι σε ένα κουρασγερόπλιο, απέναντι σε άμαχους ας πούμε του κράτους αυτού και ανεύθυνους σε τελική ή και άοπλους, έτσι. Εν ονόματι της εκδίκησης για τα εγκλήματα που κάνει η κυβέρνηση αυτού του κράτους μέσω του στρατού της, δεν είναι εύκολη απάντηση. Επειδή όμως βλέπω κυλάει η ώρα, Αγγελική, θα μας δώσει πρώτα το στίγμα του σταθμού και μετά το όνειρο με το Δήμο Μούτσι, δικό του κομμάτι.

Αυτό ήταν το όνειρο του Δήμου Μούτση από τον δίσκο «Να», ένα από τα ξεχασμένα τραγούδια θα λέγαμε, κατά καιρούς, πολύ όμορφα όμως ελληνικά κομμάτια. Ναι, έπρεπε και άλλη φορά το έχω πει, κάποια στιγμή να κάνουμε μια ενότητα, ίσως και παραπάνω, με αυτά τα παλιά ξεχασμένα τραγούδια, να και αυτό που θα ακούσουμε για τη συνέχεια, κάπου εκεί θα μπορούσα να πω ότι ανήκει, το «Κάτι παιδιά» που τραγουδάει η Εμιλία Κουγιουντζή, κομμάτι του συζύγου της, του Σταύρου, με τους στίχους του Κώστα Ριτσόνη. Να θυμίσω, ακούτε Νέα 58 και φυσικά την εκπομπή «Η Βόλτα» αυτήν την ώρα. Τελευταία ημέρα σήμερα της επικοινωνίας μας, παραμονή του 15 Αυγούστου, πριν από μια ολίγο ημέρη άδεια. Από την ερχόμενη Δευτέρα θα ακολουθήσουν επαναλήψεις εκπομπών, λίστες κάποιες συγκεκριμένες μέρες, τις Δευτέρες, και τις υπόλοιπες μέρες μετάδοση επαναλήψεων. Ανάμεσα σε αυτές θα ακούσουμε εκπομπή αφιερωμένη στον Ντίνο Χριστιανόπουλο στις επαναλήψεις, αλλά θα ακούσουμε και αρκετές εκπομπές από τον κύκλο ιστορίες συγκροτημάτων. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα τραγούδι προπομπό, θα λέγαμε, των όσων θα ήθελα να μοιραστώ σήμερα μαζί σας για τον Χρυσόστομο Σταμούλη, μιας και ο Κουγιουμτζής ήταν σε ένα βαθμό μουσικός του μέντορας και πολύ συγγενής του επίσης και εκφραστικά, δημιουργικά, και γι' αυτό ξεκινώ με την Εμιλία να τραγουδά το «Κάτι παιδιά».

Κάτι παιδιά που αγαπάνε το τραγούδι, θα μπορούσε σίγουρα σε αυτή την κατηγορία να εντάξεις και τον Χρυσόστομο Σταμούλη. Τον Μάκη, όπως έλεγαν οι φίλοι του, τον αποκαλούσαν οι περισσότεροι έτσι, με το υποκοριστικό αυτό της αγάπης και της εξοικείωσης. Σταμούλης που αποτέλεσε έναν από τους πιο φωτισμένους και άξιους δάσκαλους που είχε ποτέ η σύγχρονη χριστιανική θεωρία, θεολόγος, συγγραφέας, μουσικός, ένας από τους πιο σημαντικούς της, στο τμήμα της θεολογίας του Αριστοτέλειου, διετέλεσε και κοσμήτορας κάποιο διάστημα της σχολής, έφυγε απόλυτα ευνηδιαστικά από κοντά μας, 18 Αυγούστου 2025, στη Ρόδο, ήταν σε συνέδριο και έφυγε από καρδιά, από ανακοπή και μας γέμισε θλίψη βέβαια σε όλους εδώ το γεγονός. Και όταν κατοπινά βρεθήκαμε εκεί στην Αγία Σοφιά για το στερνό αποχαιρετισμό, νομίζω περισσότερο κοιταζόμασταν με απόλυτη έκπληξη σε αυτήν την εκκλησιά τότε, την ασφυκτικά γεμάτη. Δεν το φανταζόμασταν αυτό που συνέβαινε και ότι αποχαιρετούσαμε έναν από τους σημαντικότερους επιστήμονες θεολόγους, όχι του τόπου μας μονάχα, όλης της χριστιανοσύνης συνολικά θα έλεγα, και γενικότερα της θεολογίας και της ενασχόλησης με, με τα θρησκευτικά, ας πούμε, στον κόσμο. Εκείνο το ζεστό τότε μεσημέρι της 21ης Αυγούστου. Να ακούσουμε όμως κάτι από το έργο του και θα σας μεταφέρω και 2-3 λόγια ακόμη για το έργο αυτό, το συγγραφικό, το τεράστιο, αλλά και το μουσικό. Πάμε να θυμηθούμε μια αυγουστιάτικη θλίψη με την φωνή του Απόστολου Ρίζου, τραγούδι του Χρυσόστομου Σταμούλη.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες λοιπόν εδώ από την εκπομπή Βόλτα για τέχνη, ψυχαγωγία, πολιτισμό, μουσική, τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας και κάποιες σκέψεις που μοιραζόμαστε μαζί σας για τον Χρυσόστομο Σταμούλη που έφυγε από κοντά μας περίπου αυτές τις μέρες πέρυσι 18 Αυγούστου του 2025. Σήμερα είμαστε εδώ με την Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Με το Χρυσόστομο έχουμε κάνει εξαιρετικές εκπομπές στο παρελθόν, είτε για τα πανηγύρια Καλή Ώρα του 15 Αύγουστου, για την αξία τους και την λαογραφική αλλά και τη θρησκευτική τη σημασία τους. Έχουμε κάνει υπέροχες συζητήσεις και όχι μόνο με μένα, με πολλούς συναδέλφους μου, τις ημέρες των Χριστουγέννων ή τις μέρες του Πάσχα, πάντα προς αυτόν τρέχαμε για να πάρουμε μια σωστή άποψη σε θέματα δογματικής θεολογίας, σε θέματα αισθητικής θρησκευτικής, σε θέματα θρησκευτικού διαλόγου. Όλα αυτά τα είχε σε έναν υπερθετικό βαθμό, μαζί με περισσή ευγένεια και ένα πλάτη γέλιο ο Σταμούλης, ο γεννημένος στην Άφητο Χαλκιδικής, 2 Αυγούστου 1964 και κατά περίεργη βέβαια και εδώ έτσι ακόμα μια φορά σύμπτωση, Αύγουστο πάλι έφυγε από τη ζωή στις 18. Έχει ένα πλούσιο συγγραφικό έργο. Πέρα από το ότι ήταν ο ίδιος ένας καθηγητής καταπληκτικός, πολύ αγαπημένος και αυτό φαίνεται και από τους μαθητές του. Και ως μουσικός βέβαια επίσης ήταν πάρα πολύ αγαπητός. Άλλωστε ήταν παντρεμένος και με μουσικοπαιδαγωγό, την Ιωσήφινα, με την οποία έχουν δύο παιδιά, τον Αθανάσιο και την Αλεξάνδρα. Λοιπόν, είπα ότι είχε γίνει κοσμήτορας της θεολογικής, βεβαίως και έτσι ήταν, είχε γίνει και πρόεδρος του τμήματος θεολογίας. Και αυτό που θυμάμαι επίσης ήταν ότι πρέπει να ήταν ο μόνος θεολόγος μας, ο οποίος είχε κάνει το υπόγειο, ένα μεγάλο κομμάτι της θεολογικής σχολής, το είχε μετατρέψει σε άτυπο τζαμί για να προσκυνούν οι μουσουλμάνοι της Θεσσαλονίκης. Πήγαιναν εκεί και προσεύχονταν, γιατί δεν έχουν νομίζω ακόμη κάποιον επίσημο τόπο, και τους είχε προσκαλέσει, τους είχε επιτρέψει μέσα στο πλαίσιο της αγάπης που κουβαλάει η ανεξιθρησκεία, η ουσιαστική ανεξιθρησκεία του χριστιανισμού, όπως την έβλεπε ο Σταμούλης. Άλλωστε ο Σταμούλης έβλεπε την κοινωνία του Χριστού σαν μια μεγάλη αγκαλιά για όλο τον κόσμο, για να τα πω έτσι πάρα πολύ απλά. Το μουσικό του έργο τώρα είναι μεγάλο επίσης και όσον αφορά την σύνθεση, αλλά και με την ιστορία της ενασχόλησης, της διδασκαλίας, αφού ασχολήθηκε με τη χοροδιακή μουσική και διεύθυνε τη χοροδία και την ορχήστρα νέων Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και τα χοροδιακά σχήματα φωνές του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας, πολλά ακόμη, πολύ μεγάλη η προσφορά του, και βέβαια στο χώρο της σύνθεσης και με μελοποιήσεις ποιητών μας, αλλά και με δικές του συνθέσεις, μουσική και στίχο. Αυτό που ακούσαμε πριν ήταν σε δικούς του στίχους, αυτό που θα ακούσουμε αμέσως για τη συνέχεια, η Μελίνα Κανά είναι για τη συνέχεια Αγγελική, ναι. Και αυτό επίσης έχει δικούς του στίχους.

Αυτή ήταν η Μελίνα Κανά στο Πήρα για τους Αγέρδες. Ο λόγος για τον Χρυσόστομο Σταμούλη, ένα κομμάτι αυτής της εκπομπής αφιερωμένο είναι σε αυτόν, τον ακαδημαϊκό δάσκαλο που θεολογούσε στο ύψος της αγάπης, έγραφε μία μαθητριά του, η Αποστολία Καραγιάννη, σε άρθρο που δημοσιεύτηκε 1 του Σεπτέμβρη της περσινής χρονιάς, στο Public Orthodoxy, την Δημόσια Ορθοδοξία, μια πολύ ενδιαφέρουσα σελίδα με θέματα που γεφυρώνουν το εκκλησιαστικό, το ακαδημαϊκό και το πολιτικό, όπως γράφει ο υπότιτλος. Και λοιπόν η κυρία Αποστολία Καραγιάννη γράφει για τον Σταμούλη, καταρχήν βέβαια για το πώς μπορεί κανείς να δεχτεί τόσο αδόκητη και πρόωρη απώλεια αυτού του δασκάλου της δογματικής και συμβολικής θεολογίας. Μετά γράφει βέβαια για τον ίδιο που άνοιξε διάπλατα δρόμους αλλά και την αγκαλιά του και με αγάπη σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα και με ανοιχτό μυαλό ιδιαίτερα. Ο Σταμούλης μίλησε για τον έρωτα, για την αγάπη, την απενοχοποίηση της σεξουαλικότητας και του σώματος, τον θάνατο που νικήθηκε από τον μεγαλύτερο έρωτα, γιατί μίλησε για το Θεό της αγάπης και της συγχώρεσης. Χρησιμοποίησε μέσα από τα λόγια της Αποστολίας Καραγιάννη, τώρα σας τα λέω εν περιλήψη κάπως αυτά που γράφει, χρησιμοποίησε το λόγο του πολλών ποιητών μας για να μας δείξει ότι όταν πλησιάζουμε τον Κύριο, πλησιάζουμε μέσα από την αγάπη και τη συγχώρεση. Είναι ο Χριστός, είναι η αγάπη και ο έρωτας και είναι μακριά από τους ακραίους ηθικισμούς και τους κλειστούς κύκλους του φονταμενταλισμού. Αναφέρεται στα βιβλία του Έρος και Θάνατος, από τα πιο σημαντικά του βιβλία. Πολλά ακόμη βέβαια, και κλείνει με το αυτό που λέω στα παιδιά μου το πρωί και σε όλους τους μαθητές, έλεγε ο Σταμούλης. Ξυπνήστε το πρωί, κάντε το σταυρό σας και πέστε δόξα τω Θεώ, γιατί η ζωή είναι δώρο. Να γελάς και στον παράδεισο ήταν η αντίληψή του και αυτήν την μετέδωσε και στους μαθητές του και αυτό του αντευχήθηκαν ως κατεβόδιο, καλή αντάμωση και στο Ιπανιδίν. Και να πω βέβαια εδώ ότι πραγματικά το γέλιο ήταν αυτό το οποίο λειτουργήσε ως η μεγαλύτερη απόδειξη της απενοχοποίησης, ότι δεν πρέπει να συνδέουμε την εκκλησία, εκκλησία έτσι και έτσι, αλλά σίγουρα τη θρησκεία με την τιμωρία, την αμαρτία και όλα αυτά έτσι, τα βαριά συντηρητικά που συνήθως έχουμε μάθει. Αυτά όσον αφορά την έκφραση από τον Χρυσόστομο Σταμούλη, γιατί από αλλού και αλλού δυστυχώς ο συντηρητισμός από το Μαύρο Ράσο είναι πάρα πολύ και ισχυρός και δυναστευτικός. Ανδρέας Καρακώτας για τη συνέχεια, όνειρο γυαλί, με στίχους εδώ του Μάνου Ορφανουδάκη, από τον Χρυσόστομο Σταμούλη, πάντα η μουσική.

Και κάπως έτσι φτάσαμε ένα τραγούδι πριν το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ας γυρίσουμε λοιπόν να κλείσουμε περίπου όπως ξεκινήσαμε, με κάποιες τελευταίες ειδήσεις από το τι συμβαίνει στη μάχη με την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε Σιβήρη και Φούρκα. Εν τω μεταξύ βέβαια όσα διαβάζω από χτες μέχρι σήμερα, από κείμενα δηλαδή συμπολιτών μου και φίλων και απλώς γνωστών ή και καθόλου μακρινών ανθρώπων που έζησαν ή και ζουν ακόμη σε αυτά τα μέρη, η αγάπη βέβαια που υπάρχει είναι ολοφάνερη, αλλά και η οργή είναι μεγάλη, καθώς οι ευθύνες για ακόμα μια φορά του ΔΔΕ με τις γραμμές που είναι υπέργειες, με τα ξεραμένα δέντρα που πέφτουν πάνω στις γραμμές και προκαλούν σπινθήρες και κατοπινά φωτιές, για μια ακόμα φορά φαίνεται ότι αυτό είναι η αιτία και όλα αυτά προκαλούν μεγάλες αντιδράσεις. Και βέβαια οι τελευταίες από ό,τι διαβάζω πληροφορίες λένε, μπορείτε βέβαια αυτό να το να το τσεκάρετε πριν ξεκινήσετε όσοι πάτε προς το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, στην Κασάνδρα. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συνεχίζονται, υπάρχουν εκτροπές, δεν επιτρέπεται δηλαδή η κυκλοφορία ακόμα προς τα εκεί, γιατί υπάρχουν πριν από μία ώρα η πληροφορία λέει ότι υπάρχουν ακόμα μικρές εστίες διάσπαρτες και από την πυροσβεστική επιχειρείται φυσικά η πλήρης κατάσβεση. Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσουμε ευχές για το 15 Αύγουστο, για ένα όσο μπορείτε πιο όμορφο και αγαπημένο τρόπο για την μεγάλη αυτή γιορτή. Να θυμίσω ότι για 2 εβδομάδες μετά θα βρίσκομαι σε άδεια, σε χρήση της κανονικής άδειας, οπότε θα ακουστούν επαναλήψεις. Ακολουθεί αμέσως μετά η Μαρατσικάρα από την Αγγελική Μπρέλου που είχε την τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσολακίδη που είχε την επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Για χαρά σας.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

και με τον χαρακτηριστικότατο ήχο της κιθάρας του Randy Rhoads να παίζει στα ίσια την επίσης χαρακτηριστικότατη φωνή του Ozzy Osbourne, κάπως έτσι με αυτό το τραγούδι γνώρισε ο κόσμος στις 12 Σεπτεμβρίου του 1980 το πρώτο άλμπουμ της προσωπικής πορείας, βέβαια, του επασίγνωστου Βρετανού τραγουδιστή και ερμηνευτή. Ήταν το Blizzard of Oz, όπως Blizzard of Oz ήταν να είναι και το όνομα της μπάντας, που η αλήθεια είναι ότι δεν είχε αποφασιστεί ακόμα τότε αν θα πρόκειτο για ένα συγκρότημα ή για ένα solo project του Ozzy. Όπως και να έχει, στο Blizzard of Oz θα αφιερώσουμε ολόκληρη τη σημερινή εκπομπή, ολόκληρη τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, στην επιμέλεια και παρουσίαση Ανδρέας Κοράνης, σήμερα μαζί μας στον ήχο, ακούγοντας έτσι ολόκληρο το ντεμπούτο, το προσωπικό ντεμπούτο του Ozzy Osbourne, σε ένα μικρό αφιέρωμα δύο μερών που κάνουμε βέβαια εδώ στη μηχανή αναζήτησης στον σπουδαίο, αν και βέβαια αμφιλεγόμενο πάντα, Ozzy, με αφορμή τον θάνατό του πριν από λίγο καιρό και μάλιστα λίγες ημέρες αφότου αποχαιρέτησε την σκηνή και το κοινό του στην περιβόητη πλέον εμφάνιση και του ίδιου και τον Black Sabbath και βέβαια πολλών πολλών άλλων στην γενέτειρά τους στο Birmingham. Ακούμε βέβαια ολόκληρο τον δίσκο από την αρχή μέχρι και το τέλος, και πριν καν προλάβουμε να συνειδητοποιήσουμε τι συμβαίνει, έρχεται ένα από τα πιο παιγμένα γενικότερα και ζωντανά και ραδιοφωνικά πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια όλων των εποχών, όχι μόνο αυτού που ονομάζουμε heavy metal, αλλά γενικότερα θα λέγω της pop κουλτούρας.

Crazy Train βέβαια, ίσως το πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι του Ozzy Osbourne γενικότερα, ίσως ήταν και το πρώτο single που είχε βγάλει ο δίσκος λίγες μέρες πριν την κυκλοφορία του, ένα τραγούδι που πέρα από τις χαρακτηριστικές βέβαια μελωδικές γραμμές, πέρα από τους επίσης χαρακτηριστικούς στίχους του Bob Daisley, διακρίνεται όπως και ολόκληρος ο δίσκος για το τρομερό πραγματικά φιέστατο παίξιμο του Randy Rhoads, ενός από τους πιο άδικα χαμένους μουσικούς όλων των εποχών, θα τα πούμε αργότερα στο αφιέρωμα αυτό. Ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει σχεδόν συνώνυμο και με την προσωπική πορεία του Ozzy, αλλά και γενικότερα με το πώς εξελίχθηκε το κιθαριστικό παίξιμο στην δεκαετία του 80, έτσι στον πιο εμπορικά σκληρό ήχο, ας το πούμε κάπως έτσι. Το τρίτο κομμάτι του δίσκου είναι και το πρώτο το οποίο λέγεται ότι ολοκληρώθηκε συνθετικά. Γενικότερα, θεωρητικά, ας συμφωνήσουμε τώρα για την πορεία της εκπομπής, ότι Randy Rhoads και Ozzy Osbourne γράφουν μαζί τη μουσική για τα κομμάτια. Μάλλον βέβαια ο πρώτος έγραφε έτσι πολύ περισσότερα πράγματα. Τους στίχους σε όλα υπογράφει ο Bob Daisley, μπασίστας πρώην των Rainbow, και μία ακόμη φορά που ένας μπασίστας γράφει στίχους για τον Ozzy. Το Goodbye to Romance, πέρα από ένα έτσι σαν αντίο, ένα στο επανειδήν του Ozzy στην παλιά του βέβαια μπάντα, στους Black Sabbath, από τους οποίους αποχώρησε το 1979, δίνει σιγά σιγά και το στίγμα του πώς θα κινηθεί η προσωπική πορεία του Ozzy σε όλη της τη διάρκεια, έχοντας έτσι ταυτόχρονα σε μία ζυγαριά από τη μία τον πιο σκληρό ήχο και από την άλλη το πιο pop, πιο μπαλαντοειδές, πιο μελωδικό στίγμα αυτό, και το, που ήταν και το οποίο βέβαια του απέφερε την τόσο μεγάλη εμπορική επιτυχία, που όχι απλά τον οδήγησε στο να ξεπεράσει τους Black Sabbath εμπορικά τουλάχιστον, αλλά τον οδήγησε στο να γίνει ένας από τους πιο επιτυχημένους σόλο καλλιτέχνες όλων των εποχών. Ας ακούσουμε το Goodbye to Romance.

μικρό έτσι ακουστικό κιθαριστικό ιντερλούδιο από τον Randy Rhoads για να περάσουμε στο τραγούδι το οποίο έκλεινε την τότε πρώτη πλευρά του βινιλίου. Σημείωση εδώ, πως κάνω συνήθως αυτές τις εκπομπές, έχω φέρει να ακούσουμε την πρώτη βρετανική εκδοχή, βρετανική κόπια του δίσκου, βέβαια σε ψηφιοποιημένη της μορφή. Το τραγούδι το επόμενο ήταν ένα ακόμα τραγούδι το οποίο προσέθεσε έτσι στην αμφιλεγόμενη εικόνα του Ozzy, ο οποίος πάντα ήταν αμφιλεγόμενος και σαν προσωπικότητα και σαν καλλιτέχνης. Ωστόσο, με έναν άλλον τρόπο, ίσως το γνωρίζετε, ίσως όχι, γενικά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, ίσως και από τα μέσα της δεκαετίας του 70 και μετά υπήρχε μία κίνηση έτσι στους συντηρητικούς κύκλους της Αμερικής να λογοκρίνεται κάθε μορφή τέχνης, μάλιστα σε ακραίο βαθμό. Δεν θα το αναλύσουμε τώρα. Αυτό οδήγησε σε ένα συγκεκριμένο αυτοκόλλητο που έμπαινε πάνω στα άλμπουμ, ειδικά την εποχή των CD, ίσως και να το έχετε δει, ένα γκριζομαύρο αυτοκόλλητο με τα αρχικά PMRC, ένα αυτοκόλλητο το οποίο μπήκε έτσι σαν συμβιβασμό, έτσι ώστε να προειδοποιεί τον άνθρωπο που αγόραζε ένα έργο τέχνης ή τον γονιό πιο συγκεκριμένα, ότι μέσα σε αυτό το έργο τέχνης ίσως υπάρχουν πράγματα, ίσως υπάρχει περιεχόμενο λίγο πιο ευαίσθητο για κοινωνικές ομάδες όπως είναι τα παιδιά. Το συγκεκριμένο τραγούδι για το, στο οποίο αναφέρομαι, είναι το Suicide Solution, και τότε μάλλον μερικά χρόνια αργότερα από την κυκλοφορία και του τραγουδιού και του άλμπουμ, ένας πατέρας στην Αμερική μίμησε τον Ozzy, καθώς υποτίθεται πως ο γιος του άκουγε το συγκεκριμένο τραγούδι πριν αφαιρέσει τη ζωή του. Ένα τραγούδι το οποίο ο Bob Daisley το έγραψε, όπως είπε και ο ίδιος, στην πραγματικότητα παρατηρώντας την κατάσταση στην οποία βρισκόταν τότε ο Ozzy και ψυχολογικά και σωματικά όσον αφορά τις καταχρήσεις, οδηγώντας τον στο να γράψει ένα τέτοιο τραγούδι, το οποίο βέβαια στην πραγματικότητα, όπως αποδείχτηκε και στην πορεία, μάλλον ουδέ μία σχέση είχε με την αυτοκτονία του συγκεκριμένου νεαρού. Όπως και να έχει, ας το ακούσουμε.

Για να φτάσουμε έτσι κάπως σιγά σιγά και στο δεύτερο μισό του δίσκου, το οποίο ξεκινάει με ένα επίσης πραγματικά ιστορικό τραγούδι, και σκεφτείτε ότι δεν έχω πει, έχουμε περάσει τη μισή εκπομπή και δεν έχω πει καθόλου για την πορεία του Όζη εκείνα τα χρόνια, το πότε, πώς έφυγε από τους Black Sabbath, και αυτό γιατί τα τραγούδια μέχρι στιγμής είναι πραγματικά ένα προς ένα. Μιλάμε για έναν δίσκο ο οποίος είναι γεμάτος ή σχεδόν γεμάτος με τραγούδια τα οποία ίσως και να παίρνουν έτσι και λίγο παραπάνω από την έγκλη του συνόλου. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, ένα ακόμα ποίημα κιθαριστικά από τον Randy Rhoads, ένα τραγούδι γραμμένο έτσι ως απάντηση, ως λιδωρία μάλλον στον αποκρυφιστή μάγο και τέλος πάντων γενικότερα μάλλον ψιλοτσαρλατάνο Aleister Crowley, έναν άνθρωπο ο οποίος σημάδεψε έτσι με διάφορα σκηνικά την Αγγλία κατά τον 20ο αιώνα. Βέβαια το τραγούδι έχει τον τίτλο Mr. Crowley.

έτσι, ένα αιώνιο γιατί στην ιστορία της μουσικής και της μουσικής παραγωγής γενικότερα, το γιατί εν τέλει έφαγαν με το fade out το συγκεκριμένο solo και το συγκεκριμένο μέρος του Randy Rhoads. Ούτως ή άλλως μπαίνουμε στη δεκαετία του fade out, όπως και να έχει μπαίνουμε στην δεκαετία του 80. Επαναλαμβάνω, 12 Σεπτεμβρίου του 1980 κυκλοφορεί το Blizzard of Oz, το ντεμπούτο προσωπικό άλμπουμ του Ozzy Osbourne, ο οποίος πριν από λίγους μήνες είχε απολυθεί από τους Black Sabbath. Αν και η αλήθεια είναι ότι ήδη μάλλον είχε αποχωρήσει άλλη μια φορά νωρίτερα ή το σκεφτόταν ήδη από το 1977. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες που αναφέρουν το πώς από ένα σημείο και μετά ίσως να σκεφτόταν λίγο περισσότερο τον εαυτό του παρά τους Black Sabbath ο Ozzy. Αν και από την άλλη υπάρχουν και αντίστοιχες μαρτυρίες που λένε ότι όταν έφυγε από το σχήμα πίστευε ότι η καριέρα του πλέον είχε τελειώσει και ότι δεν θα κατάφερνε τίποτα άλλο από εκείνο το σημείο και έπειτα, και πως εν τέλει ο Don Arden, κάποτε μάνατζερ των Black Sabbath και πατέρας της μετέπειτα γυναίκας και επίσης μάνατζερ του Ozzy Osbourne, της Sharon, ήταν αυτός ο οποίος είχε επενδύσει στο πρόσωπο του Ozzy και έστειλε την γυναίκα του, την κόρη του μάλλον, με συγχωρείτε, να τον προσέχει, να προσπαθήσει έτσι να τον βάλει σε μια ίσια γραμμή έτσι ώστε να μην χάσει την επένδυσή του, να δει αν θα του βγει εν τέλει η ζαριά προσωπική καριέρα του Ozzy Osbourne, κάτι το οποίο μάλλον του βγήκε στην πορεία. Ένας άλλος θρύλος λέει πως ήταν ο Γκάρι Μουρ με το δικό του τότε συγκρότημα που τον βοήθησαν στο να κάνει τις οντισιόν και να βρει τους μουσικούς, τους τεράστιους μουσικούς που παίζουν στο ξεκίνημα αυτής της πορείας. Εμείς συνεχίζουμε με ένα ακόμα τραγούδι από το Blizzard of Oz, είναι το No Bone Movies.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Και πάμε κάπως έτσι σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε την ακρόαση του Blizzard of Oz, όπως ακριβώς πρωτοκυκλοφόρησε. Τότε, επαναλαμβάνω, ακούμε την πρώτη έκδοσή του, την βρετανική μάλιστα, καθώς στην Αμερική άργησε να βγει αρκετούς μήνες, νομίζω κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1981. Όπως και να έχει, πάμε να ολοκληρώσουμε την αρχική έκδοση του δίσκου με τα 9 κομμάτια, ακούγοντας το 8ο και το 9ο σε συνοχή ροή, ακριβώς όπως είναι στο δίσκο, ξεκινώντας από κάτι πολύ μα πολύ διαφορετικό, ένα τραγούδι περιβαλλοντικό, ένα τραγούδι για την κλιματική αλλαγή που φαίνεται ότι τότε απασχολούσε τον Bob Daisley, που, επαναλαμβάνω, παίζει μπάσο αλλά γράφει και όλους τους στίχους στο άλμπουμ. Είναι το Revelation, παρένθεση, Mother Earth, για να κλείσει ο δίσκος με το δυναμικό Steal Away the Night. Πάμε να τα ακούσουμε.

Αυτό ήταν λοιπόν ολόκληρο το Blizzard of Oz, ολόκληρος ο πρώτος προσωπικός δίσκος της καριέρας του Ozzy Osbourne από τις 12 Σεπτεμβρίου του 1980 με τα 9 τραγούδια όπως πρωτοκυκλοφόρησε. Θα κλείσουμε εμείς την εκπομπή μας με ένα δέκατο το οποίο δεν είχε συμπεριληφθεί τότε στην αρχική έκδοση του δίσκου, το You Looking at Me, Looking at You. Συμπεριλήφθη στην επανέκδοση του 2002 για την οποία υπάρχει και μια μεγάλη ιστορία η οποία βέβαια γυρνάει πίσω σε εκείνα τα χρόνια. Γυρνάει πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 80, όταν και λέγεται πως η Sharon Osbourne δεν εκτιμούσε τόσο ή δεν ήταν ικανοποιημένη με τις... με το τι έδιναν μουσικά και συνθετικά και στιχουργικά ο Bob Daisley, ο Lee Kerslake και ο Randy Rhoads στο δίσκο και γενικά στο project Ozzy Osbourne, κάτι το οποίο λίγο περίεργο γιατί στην πραγματικότητα αυτοί έγραφαν ολόκληρη την μουσική, έγραφαν ολόκληρους τους στίχους. Δεν μπορούσε να αγγίξει τον Randy Rhoads γιατί ήταν πραγματικά ένα υπέρλαμπρο αστέρι, ωστόσο απέλησε τους Daisley και Kerslake, κάτι το οποίο δεν άρεσε βέβαια, όπως λέγεται τότε και στον ίδιο τον Randy Rhoads, έτσι μια ιστορία η οποία οδήγησε, λέγεται επίσης, σε αυτήν την επανέκδοση του 2002 κάποια από τα μέρη του μπάσου και της κιθάρας να ξαναεχογραφηθούν από την αρχή με τα τότε μέλη της προσωπικής μπάντας του Ozzy. Όπως και να έχει, είναι πράγματα τα οποία μας βάζουν έτσι λίγο σε σκέψη για το πώς και ποιος οδηγούσε έτσι την προσωπική καριέρα του Ozzy Osbourne σε ολόκληρη την πορεία της. Εμείς όπως και να έχει κλείνουμε με το You Looking At Me, Looking At You, τη σημερινή μας εκπομπή και το σημερινό μας αφιέρωμα στο Blizzard of Oz, τον πρώτο προσωπικό δίσκο του Ozzy. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Ανδρέας Κοράνης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Φανής Λιάκος ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από τάμπλετ, κινητά και υπολογιστές από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. 2313 338 456 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Υπάρχει και δυνατότητα γραπτού και δωρεάν μηνύματος στο Viber του ραδιοφώνου στον αριθμό 6930 07 82 91. Δευτέρα σήμερα και όπως το συνηθίζουμε στο ξεκίνημα κάθε εβδομάδα, θα ακούσουμε νέες κυκλοφορίες ολόκληρη την εκπομπή, κομμάτια που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες εβδομάδες ή και τις τελευταίες μέρες, είτε από καινούριους δίσκους, είτε μεμονωμένα κομμάτια που έχουν κυκλοφορήσει με την μορφή singles, κομμάτια που κυκλοφόρησαν είτε από δισκογραφικές εταιρείες, είτε ανεξάρτητα, είτε ως προσωπικές παραγωγές, κομμάτια που έχουν στίχους ή μπορεί να είναι και μόνο μουσική. Λοιπόν, ακούγοντας το Βασίλεψαν Αυγερινός, που είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι από την Θράκη, και εμείς τα ακούσαμε έτσι όπως το ηχογράφησαν και το κυκλοφόρησαν αυτές τις μέρες ψηφιακά οι Bluebell. Η Bluebell είναι ένα σύνολο που αποτελείται από φωνές, φλάουτο, κιθάρες και κρουστά. Ο Φάνης Ζαχόπουλος, η Έρση Μαϊτανίδου, ο Νίκος Αντωνόπουλος και ο Γιώργος Σταυρίδης είναι οι Bluebell, οι οποίοι επανεκτελούν γνωστά και αγαπημένα τραγούδια. Το Βασίλεψαν Αυγερινός, το οποίο τους ακούσαμε, είναι ένα αχυροποίητο βίντεο διακοπών από την αγαπημένη τους παραλία στην Αμοργό, δίπλα στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα, όπου οι Bluebell έστησαν ένα κινητό και ένα ηχογραφητήρι και έπαιξαν τον σκοπό αυτό. Θα ακούσουμε τώρα ακόμα μια εκδοχή από το ίδιο κομμάτι, το Βασίλεψαν Αυγερινός, αυτή τη φορά από την Evie Friday, σε μια δική της διασκευή, έτσι όπως αυτή βρίσκεται στον πρώτο της προσωπικό δίσκο, μια Παρασκευή και ένα Σάββατο βράδυ.

Ακούσαμε ακόμα μια εκδοχή στο Βασίλειο Ψενναυγερινός από την Every Friday, από τον πρώτο της προσωπικό δίσκο που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2026 και είναι ένας δίσκος αυτός που είχαμε παρουσιάσει μαζί με την Every Friday πριν λίγους μήνες εδώ στο ραδιοφωνικό στούντιο. Θα συνεχίσουμε με την Μάγδα Βαρούχα, η οποία είναι τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια από την Αθήνα. Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω είναι ο τίτλος της καινούργιας δουλειάς της Μάγδας Βαρούχα, η οποία κυκλοφόρησε πριν λίγες εβδομάδες. Δικά της τραγούδια περιέχει το άλμπουμ αυτό, τραγούδια δηλαδή που έχει γράψει η ίδια την μουσική και τους στίχους. Έχει και κάποιες διασκευές μέσα το άλμπουμ και εμείς θα ακούσουμε μία από αυτές τις διασκευές, το Χαρικλάκι.

Το Obi-Bim είναι ένα τραγούδι από τα Δωδεκάνησα που πρωτοειχογραφήθηκε από τις αδερφές Καραμπεσίνη από την ΚΟ τη δεκαετία του 60. Τώρα έχουμε μια νέα έκδοχη στο τραγούδι αυτό, μια διασκευή που κυκλοφόρησε τον 15 Αύγουστο του 2026. Ο Θωμάς Κωνσταντίνου έχει κάνει τη διασκευή και συνεργάζεται για μία ακόμα φορά με το γυναικείο σύνολο Χθυγατέρες. Ερωτικά δύστιχα μια άλλη εποχή συναντούν το παρόν στη διασκευή αυτή. Η ενορχήστρωση του Θωμά Κωνσταντίνου κινείται ανάμεσα στην παράδοση του Αιγαίου και σε μια σύγχρονη αισθητική, εκεί όπου η τσαμπούνα, το λαούτο και το σαντούρι συνυπάρχουν με σύγχρονες υφές, χωρίς να χάνουν τον αυθεντικό τους χαρακτήρα, διατηρώντας την αμεσότητα και το ιδιαίτερο ηχόχρωμα της δωδεκανησιακής μουσικής. Σαν το άρωμα ενός βασιλικού σε μια αυλή του Αιγαίου, το τραγούδι μεταφέρει κάτι οικείο, καλοκαιρινό και διαχρονικό.

0: Δημήτρης Γαλακτόπουλος είναι δημιουργός από την Αθήνα με επιρροές από την pop και την hip hop μουσική όπως και τη funk και την reggae. Έτσι έχει δημιουργήσει ο Δημήτρης Γαλακτόπουλος ένα δικό του ήχο, ένα υβριδικό είδος στα τραγούδια που γράφει και τραγουδά όπως και όλοι οι δημιουργοί που έχουν όλες αυτές τις επιρροές. Ο Δημήτρης Γαλακτόπουλος ξεκίνησε την πορεία του με τη συνεργασία του με τον Λεωνίδα Μπαλάφα και στο τέλος του Ιουλίου του 2026 κυκλοφόρησε την πρώτη του προσωπική δουλειά με τίτλο «Μέρα που φεύγει» και γράφει την μουσική, γράφει τους στίχους και τραγουδά. Ο κύριος Κάπα έχει κάνει την παραγωγή και τις μίξεις στην δουλειά αυτή και εμείς ακούσαμε μόλις το Βουντού. Θα ακούσουμε τώρα και την Γκρούβα όπου ο Δημήτρης Γαλακτόπουλος τραγουδά παρέα με τον Βασίλη Ράλη.
1: Αν δεν γκρουβαρεί, ας την να πάει στο καλό. Αν δεν σου δίνει ό,τι αξίζεις.

Ακούσαμε δύο τραγούδια από τη μέρα που φεύγει, που είναι η πρώτη προσωπική δουλειά του Δημήτρη Γαλακτόπουλου, που κυκλοφόρησε πριν λίγες εβδομάδες. Ήταν η Γκρούβα αυτή που ακούσαμε μόλις, όπου ο Δημήτρης Γαλακτόπουλος τραγουδά μαζί με τον Βασίλη Ράλη. Και εμείς θα παραμείνουμε στον Βασίλη Ράλη, ο οποίος κινείται ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά ήδη τα τελευταία χρόνια. Θα ακούσουμε τον ντουέτο ανάμεσα στον Βασίλη Ράλη και στην Κωνσταντίνα Κιούλου, ένα νοσταλγικό τραγούδι για την αγάπη και τον έρωτα που προσπερνούν όλα τα εμπόδια και τις δυσκολίες, ταξίδια, ηλιοβασιλέματα, κύματα και εικόνες σαν καρτ ποστάλ για το καλοκαίρι που τελειώνει σε λίγο, μόνο μαζί σου.

From Santiago to Vancouver. Ακούσαμε μόλις από τους Keep Sally in Athens, τον ντουέτο από την Αθήνα που ασχολείται με την ηλεκτρονική μουσική κυρίως. Τα μέλη του ντουέτου είναι η RPR και η Sara P. Το 2011 το ντουέτο κυκλοφόρησε την πρώτη του δουλειά και έκανε περιοδία σε Ευρώπη και Αμερική. Εμείς ακούσαμε ένα οργανικό κομμάτι από την καινούργια δουλειά των Keep Sally in Athens από το καλοκαίρι του 2026 και θα συνεχίσουμε με τον Ben Goa, παραμένοντας στον χώρο της ηλεκτρονικής σκηνής. Ο Ben Goa είναι ο Στάθης Καρυπίδης, είναι DJ, είναι μουσικός παραγωγός και έχει την δική του δισκογραφική εταιρεία με έδρα το Λονδίνο. Έχει φτιάξει έναν δικό του ήχο κινούμενο στον χώρο της ηλεκτρονικής σκηνής. Με την Ναλίσα Γκριν έχει ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν και τώρα 3 χρόνια μετά το Πλανέτα έρχεται το νέο του τραγούδι, το οποίο και θα ακούσουμε τίποτα περισσότερο.

που εσύ λες χώμα, εγώ το λέω τριαντάφυλλα. Αυτό που εσύ λες χώμα, εγώ το λέω τριαντάφυλλα. Αυτό που εσύ λες πληγή, εγώ το λέω παράθυρα. Αυτό που εσύ λες δάκρυ, μ' αυτό ποτίζω το κήπο μου. Αυτό που εσύ λες δάκρυ, μ' αυτό ποτίζω το κήπο μου. Αυτό που εσύ λες σιωπή, μ' αυτό φωνάζω το δίκιο μου.

μια πιθανότητα χαράς. Έτσι κρατάω για μας μια πιθανότητα.

Μια πιθανότητα χαράς ακούσαμε από τον Γιάννη Μαθέ σε μουσική δική του και στίχους που έχει γράψει ο Μάνος Αγκρής. Με τα γόνατα χορεύουν είναι ο τίτλος της δουλειάς που κυκλοφόρησαν μόλις ο Γιάννης Μαθές και ο Μάνος Αγκρής, οι οποίοι έχουν διακριθεί στις ακροάσεις ανοιχτές γέφυρες του Μεγάρου Μουσικής. Και αυτό που σε τραβάει πρώτα-πρώτα στη δουλειά αυτή είναι το πολύ ωραίο εξώφυλλο του άλμπουμ. Σε δεύτερο επίπεδο όμως, το άλμπουμ αυτό περιλαμβάνει 13 τραγούδια που έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον και μιλούν για αυτά που γυρνούν από το σκοτάδι στο φως και για όλα εκείνα τα παράξενα χρώματα που κάνουν με την επιμονή το φεγγάρι μας πιο γεμάτο. Θα ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι από το άλμπουμ αυτό με την φωνή του Γιάννη Μαθέ. Θα ακούσουμε το ελάχιστο.

το Desires, οι επιθυμίες δηλαδή, είναι το τέταρτο άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει οι Electric Litany, που είναι η μπάντα που κινείται ανάμεσα σε ήχους post-rock και synth-pop. Οι Electric Litany πειραματίζονται στο άλμπουμ αυτό και εξερευνούν τα όρια ανάμεσα στο αληθινό και στο μη πραγματικό, ανάμεσα στο αυθεντικό και το κατασκευασμένο. Ο δίσκος ηχογραφήθηκε εξ ολοκλήρου στο Λονδίνο και εμείς θα τους ακούσουμε στο For Another.

Την τελευταία μέρα του Αυγούστου, ο 12ος Πίθηκος κυκλοφόρησε το Μπροστά, το καινούριο σίγγλ δηλαδή, που έβγαλε σε συνεργασία με τον Ντάνι Γκαμπίνο, και έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με το κομμάτι αυτό από τον χώρο της ραπ. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε τις Ανέμελες Κυριακές, που είναι το ολοκένουργιο κομμάτι των Κοινών Θνητών, ένα τραγούδι αμυγός ραπ, στο οποίο επιστρέφουν οι Κοινοί Θνητοί μετά από καιρό. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Φανής Λιάκος ρυθμίσε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

φεύγουν συχνά. Μιλά πολύ αλλά δεν λέγε πολλά. Πηγαίνω μόνο μπροστά. Πηγαίνω μόνο μπροστά.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές. Όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 14 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζει ο Σταύρος και η Σταυρούλα και ο Θεοκλής. Χρόνια σας πολλά. Το 1760 γεννήθηκε ο Λουίτζι Κερουμπίνι, Ιταλός συνθέτης του κλασικισμού, έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Γαλλία, γράφοντας κυρίως όπερες και θρησκευτική μουσική. Σύμφωνα με τον Μπετόβεν, ήταν ο μεγαλύτερος συνθέτης της εποχής του. Το 1928 γεννήθηκε ο Αλμπέρτο Κόρντα, κουβανός φωτογράφος, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους χρονικογράφους της κουβανικής επανάστασης, διάσημος για τη δημοφιλέστερη ίσως φωτογραφία του Τσε Γκεβάρα. Το 1983 έρχεται στη ζωή η Amy Winehouse. Από την πρώτη της εμφάνιση αποθεώθηκε για το ταλέντο της στη μουσική. Το 2008 κέρδισε 5 βραβεία Grammy σε μία μόνο βραδιά, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη Βρετανίδα καλλιτέχνηδα που πέτυχε κάτι τέτοιο. Σε ηλικία μόλις 27 ετών βρέθηκε νεκρή από δηλητηρίαση από το αλκοόλ. Το 1982 πεθαίνει η λαμπερή Grace Kelly, Αμερικανίδα ηθοποιός, βραβευμένη με Όσκαρ και μετέπειτα πριγκίπισσα του Μονακό. Ο Χίτσκοκ τη θεωρούσε μούσα του, είχε πρωταγωνιστήσει σε 3 από τις καλύτερες ταινίες του, με σπουδαιότερη ερμηνεία στο Σιωπηλός Μάρτυρας. 2 χρόνια μετά πεθαίνει επίσης βραβευμένη με Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός, Τζάνετ Γκέινορ. Βραβεύτηκε με Όσκαρ γυναικείας ερμηνείας στην πρώτη απονομή του 1929 για τις ταινίες «Η Αυγή», «Έβδομος Ουρανός» και «Άγγελος του Δρόμου». Αυτή ήταν και η μοναδική φορά που κάποιος ηθοποιός κέρδισε το βραβείο για πολλαπλούς ρόλους. Το 2001 έφυγε από τη ζωή ο δημοφιλέστερος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, ο Στέλιος Καζατζίδης. Τα κέντρα διασκέδασης που εμφανιζόταν

Τα ανασφυκτικά γεμάτα, οι δίσκοι του έκαναν εκατομμύρια πωλήσεις, κορυφαία του συνεργασία όπως ο ίδιος έλεγε ήταν αυτή με τον Άκη Πάνου στο δίσκο «Η ζωή μου όλη». Το 2009 απεβίωσε ο Πάτρικ Σουέιζη, Αμερικανός ηθοποιός, χορευτής, τραγουδιστής και στιχουργός. Ήταν περισσότερο γνωστός για τους πρωταγωνιστικούς του ρόλους στις ρομαντικές επιτυχίες Dirty Dancing και Αόρατος Εραστής. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 1958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Ορίστε, 8 και 8, Δευτέρα πρωί, σήμερα 14 Σεπτεμβρίου και ακούγεται από το υπερπέραν η φωνή της Μανούλας. Ζακέτα να πάρεις και να έχω να σας πω, ακούστε την. Είναι η πρώτη φορά, ή μάλλον είναι το πρώτο πρωινό, όπου πραγματικά φεύγοντας κανείς από το σπίτι του, καλό είναι να πάρει ζακέτα. Φωνάζει δόλια η μάνα. Ουδείς την ακούει, αν αρπάξουμε καμιά πούντα, τότε θα μας δω. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Ρούλα Αρβανιτίδου σήμερα μαζί μας τον ήχο. Hello, Ρουλίτσα. Μήπως ξέρεις εσύ, Ρούλα, πότε θα δούμε το φεγγάρι της συγκομιδής, διότι φεγγάρια πάνε και έρχονται, Δευτέρες πάνε και έρχονται, και αυτό είναι ένα τέτοιο πρωινό, από εκείνα τα πρωινά, όπου και κρυώνουμε και νιστάζουμε, και νομίζω πως δεν είμαστε οι μοναδικοί άνθρωποι που μας συμβαίνει αυτό στον κόσμο. 23, 13, 33, 84, 56 στη διάθεση σας και αυτό το πρωινό, 69, 378, 291, στη διάθεσή σας σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα στο Viber. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

Εδώ είμαστε. Ελπίζω να σας αρέσει αυτή η διασκευή, μάλλον αυτή η live εκδοχή ενός τραγουδιού, το οποίο πραγματικά, να είναι καλά οι Τσίλις που μας το πρόσφεραν, το έχουμε λιώσει στα ράδια, το λιώσαμε. Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Ειδήσεις σήμερα πάρα πολλές σε έναν κόσμο τον οποίο γίνεται χαμός, και διάβαζα χθες ένα κείμενο όπου πράγματι, το τσέκαρα γιατί μπήκα και εγώ και είδα, βρισκόμαστε σε μία φάση της επικαιρότητας, σε μία φάση του πολιτισμού όπου ειδήσεις οι οποίες αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη, λυπάμαι που θα το πω, αλλά αυτές είναι οι ειδήσεις πλέον της πρώτης γραμμής για τον εξής απλό λόγο. Μοιάζουν, όχι μοιάζει να επηρεάζουν, επηρεάζουν όλα τα πεδία του δημόσιου βίου μας και του ιδιωτικού. Πολιτική, πολιτισμός, πόλεμος, γεωπολιτικά δηλαδή, οικονομία, εργασιακές εξελίξεις, ιατρικές εξελίξεις. Από πού να το πιάσει κανείς, βρίσκεται πίσω σχεδόν από κάθε τι, και αυτές οι φωνές οι οποίες πληθαίνουν λέγοντας ότι όλη αυτή εδώ η ξέφρενη κούρσα, η οποία εννοείται ότι σηματοδοτείται και από κάποια ποσά διανόητα τα οποία τα λαμβάνουν εκείνοι οι γκουρού, ας πούμε, του είδους, εκείνοι οι οποίοι μπορούν να φτιάξουν, ας πούμε, τα μεγάλα προϊόντα, όσο λοιπόν και τα ευπόλυτα και τα σημαντικά, εκείνα που θα θέσουν την όλη ιστορία σε μία άλλη τροχιά, και τότε μία από τις εταιρείες θα φύγει μπροστά από την άλλη σε μία ιστορία όπου πραγματικά όλο αυτό έχει συγκεντρωθεί στα χέρια 5 ανδρών, και από πίσω τους, εν πάση περιπτώσει, εκείνα τα στελέχη που είναι δεμένα στο άρμα τους και οι οποίοι λαμβάνουν ανυπολόγιστα ποσά, ποσά από τα οποία δεν τα έχει ξανακούσει η ανθρωπότητα, προκειμένου να παράσχουν τις υψηλού επίπεδου υπηρεσίες τους. Όταν λοιπόν πληθαίνουν τέτοιες φωνές που λένε ότι βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά στο να ξεφύγουν τα πράγματα από τον έλεγχό μας, ήδη σχολιάζαμε την προηγούμενη εβδομάδα πως σε αυτό το καλό που περιμένει η ανθρωπότητα από την τεχνητή νοημοσύνη στην ανάπτυξη των εμβολίων, οι οποίες θα έρθουν να θεραπεύσουν πολλές μορφές καρκίνου, φρικτές ασθένειες οι οποίες έχουν βυθίσει ανθρώπους στη δυστυχία, η σκλήρυνση κατά πλάκας, διάφορα άλλα τα οποία πραγματικά αναμένονται στα πεδία αυτά πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις, δεν αποκλείεται όμως από ένα λάθος ή από ένα κακόβουλο, από μια κακόβουλη ενέργεια, που αυτό είναι ακόμη πιο πιθανό, ας πούμε, να συμβούν και πάρα πολύ άσχημα πράγματα, όπως ας πούμε η ανάπτυξη βιολογικών όπλων. Αλλά γενικώς η ανθρωπότητα δείχνει να μην μπορεί να συγκρατήσει αυτή την ξέφρενη κούρσα, με αποτέλεσμα τα ζητήματα να τεθούν εκτός ελέγχου. Αυτό, η είδηση δηλαδή που αφορά την τεχνολογία να βρίσκεται στην πρώτη σελίδα μιας εφημερίδας όπως είναι η New York Times, είναι ένα γεγονός το οποίο μπορεί κανείς να το χαρακτηρίσει ιστορικό. Δεν θυμάμαι ποτέ στο παρελθόν να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν έχει συμβεί ποτέ σε ελληνική εφημερίδα. Αλλά ποτέ, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, πόσο μάλλον οι δικές μας οι εφημερίδες, οι οποίες πάντοτε θεωρούν την εμπροστοφυλακή του ρεπορτάζ, το πολιτικό ρεπορτάζ, ακόμη και όταν άλλες ειδήσεις πίσω από αυτό πραγματικά μένονται, αλλά κατά μία έννοια και τα πάντα είναι πολιτική. Ακόμη και ο έλεγχος μιας τέτοιας κατάστασης, σαν αυτή που περιγράφουμε, πολιτική είναι. Αυτό ωστόσο δεν θα πρέπει να το προσπεράσουμε. Και μέσα σε όλη αυτή την χλαπαταγή, ο Αμοντέι, ο Σαμ Άλτμαν, ο Ήλον Μάσκ και διάφοροι άλλοι βγαίνουν και μας λένε πως τάσσονται υπέρ της επιβράδυνσης της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Sorry ρε μπρο. Ποιοι είναι όλοι αυτοί τότε που την τρέχουν? Γιατί δεν την τρέχουμε εγώ και εσείς. Κάποιοι την τρέχουν οι οποίοι είναι οι δικές σας οι εταιρείες. Συνεπώς, η υποκρισία που πέφτει γύρω από το ζήτημα αυτό δεν μας καθησυχάζει καθόλου, ότι πράγματι θα ακουστούν έτσι κάποιες φωνές οι οποίες θα είναι πιο νυφάλιες και τέλος πάντων ενδεχομένως να φέρουν στα πράγματα μια κάποια επιβράδυνση, ένα κάποιον έλεγχο, πραγματικά δεν ξέρω ποια άλλη λέξη μπορώ να χρησιμοποιήσω.

Εδώ λοιπόν είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, σίγουρα στις μεγάλες ειδήσεις της ημέρας. Είναι το τι έγινε χθες στην Νίκαια, στην Αγρύπνια, για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η ιδέα, η κηδεία του, συγγνώμη, γίνεται σήμερα. Ένα πρόσωπο εξαιρετικά αγαπητό και αυτός ο πρόωρος και τόσο άδικος θάνατος σκόρπισε πολύ μεγάλη συγκίνηση. Ωστόσο, υπάρχει η είδηση και τα ερωτηματικά τα οποία προκύπτουν από αυτό και τα οποία είναι αμήλικτα. Πώς πέθανε αυτός ο άνθρωπος, κάτω από ποιες συνθήκες, ποιοι ήταν εκείνοι που ήταν δίπλα του, οι οποίοι αποκαλούνται γιατροί, τι ακριβώς συμβαίνει σε τέτοιου τύπου ιατρία, τι γνωρίζει το Υπουργείο Υγείας για όλα αυτά, τι έχει να πει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και πόσα άλλα τέτοια υπάρχουν. Ενδεχομένως, πόσοι συνάνθρωποι μας οι οποίοι κάνουν τέτοιου τύπου επεμβάσεις για λόγους που μπορεί κανείς να φανταστεί ή δεν μπορεί να φανταστεί, με τι κινδύνους έρχονται αντιμέτωποι και δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα είδος ρύθμισης. Όλα αυτά δηλαδή, πώς ακριβώς λειτουργούν. Όλη αυτή εδώ η οικονομία πώς ακριβώς έχει ανθίσει. Πώς οι άνθρωποι που περνούν τις πόρτες τέτοιων ιατρείων, και το βάζω το ιατρείων εντός εισαγωγικών, γιατί ολοφάνερα εκεί μέσα δεν, αυτό που παρήχαν δεν ήταν ιατρική. Όταν κάποιος ψάχνει στο chat GPT για να δει πώς κάνει μία ανάνυψη, δεν παρέχει ιατρικές υπηρεσίες αλλά κάνει κάτι διαφορετικό. Πρόκειται για μία συγκλονιστική είδηση με αποτέλεσμα. Γιατί πραγματικά δεν έχουμε ιδέα. Σαφώς και ξέραμε ότι όλος αυτός ο κομπογιανιτισμός, όλη αυτή εδώ η μαγική σκέψη, όλοι αυτοί εδώ κατά κάποιο τρόπο οι άνθρωποι οι οποίοι μοιάζουν να παρουσιάζουν τον εαυτό τους σαν τον μάγο της φυλής, είναι πράγματα τα οποία προφανώς και έχουν απήχηση. Έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο κοινό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να ξοδέψουν πάρα πολλά χρήματα γι' αυτό. Όμως εκείνοι που πρέπει να τα ελέγξουν όλα αυτά, όπως είναι το Υπουργείο Υγείας και όπως είναι οι ιατρικοί σύλλογοι, θα ήθελα να ξέρω πού ακριβώς είναι και τι ακριβώς γίνεται. Είναι μια ιστορία την οποία αξίζει κανείς να παρακολουθήσει. Προφανώς συνάδελφοι οι οποίοι κάνουν έτσι αστυνομικό ρεπορτάζ θα είναι από πάνω από αυτή την ιστορία και από πάνω από αυτή την υπόθεση. Και έχω να πω ότι υπάρχουν και άλλες πλευρές τις οποίες αξίζει κανείς να συζητήσει. Είμαστε εδώ λοιπόν, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3 με τη Ρούλα Ερβανιτίδου σήμερα μαζί μας στον ήχο, Δευτέρα πρωί, Δευτέρα εντελώς, μα πάρα πολύ Δευτέρα, ψυχρή Δευτέρα. Η φωνή της μαμάς ακούγεται να λέει να πάρεις μια ζακέτα, λέει εσύ άμυαλο παιδί, πάλι βγήκες έξω χωρίς αυτήν. Τέλος πάντων, με τον α ή β τρόπο θα φτάσουμε στο μεσημέρι και θα δούμε τι καιρό θα κάνει τότε. Πάντως, τα ψέματα τελειώσανε. Το φθινόπωρο έχει κάνει ήδη την εμφάνισή του και όπως λέει η μετεωρολογική υπηρεσία, τις επόμενες ημέρες αυτό θα γίνει πιο φανερό.

Είναι λοιπόν 8 και 29 πρώτα λεπτά. Φίλοι μου, λέει όμως για τη συναυλία του Ρεμ, δεν έχει πει τίποτα. Παιδιά, τι να πω. Θέλω να σας πω ότι ο Ρέμος είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχω κάτι να σχολιάσω, γιατί δεν τον ακούω, δεν έχω απολύτως καμία σχέση, τίποτα από όλα αυτά. Ούτε και το συγκεκριμένο άγαλμα υπήρξε γλυπτό, όπως θέλετε πείτε, το μνημείο υπήρξε ποτέ κάποια μεγάλη αδυναμία μου. Βέβαια και εγώ όπως όλοι κάποια στιγμή το συνηθίσαμε. Όταν ήμασταν έφηβοι συχνάζαμε, διότι ήταν το πρώτο καταφύγιο των πρώτων skateboarders της Θεσσαλονίκης. Εκεί πήγαιναν για να κάνουν skateboard. Συνεπώς, αν είχε κανείς παρέες οι οποίες έκαναν skateboard, θα βρισκόταν, ας πούμε, στη γύρω περιοχή. Βέβαια, από εκείνα τα χρόνια τα οποία ήταν στο Πλειστόκερο μέχρι σήμερα, έχει χυθεί πάρα πολύ νερό στα βλάκια. Συνεπώς, δεν έχω να πω τίποτα για τον Αντώνη Ρέμο, δεν έχω να πω τίποτα για τη συναυλία. Έχω όμως να πω για την τρομερή χορύπανση, καθώς η συναυλία αυτή ακουγόταν μέχρι και τα ανατολικά προάστια και γενικώς οι μέρες που προηγήθηκαν, οι συναυλίες που δόθηκαν εδώ στην περιοχή, εντός της ΔΕΦ, του Αντώνη Ρέμου κλπ. Το καλό θα ήταν να μην ανεβεί κανείς στο θέατρο, να βγουν σε αναστολή θεατρικές παραστάσεις, διότι δεν μπορούσε κανείς να παρακολουθήσει παράσταση, έκανε μία άλλη επιλογή. Δεν μπορούσε σε αυτή την πόλη να κάνεις άλλη επιλογή πέραν από την συγκεκριμένη, δηλαδή του να είσαι σε μία συναυλία με έναν τραγουδιστή τον οποίο εσύ δεν τον επιλέγεις, αλλά τον επιλέγουν κάποιοι άλλοι και αυτό θα έρθει να σου φορεθεί. Αυτό, ναι, είναι πρόβλημα. Έχω έναν αγαπημένο φίλο, ο οποίος καμιά φορά κάνει έτσι κάποιες ερωτήσεις άβουλες και δύσκολες, και έλεγε, αυτό θα το έλεγες αν, ας πούμε, ήταν ένα συγκρότημα το οποίο σου αρέσει πάρα πολύ και θα ήθελες να το ακούς. Στην πραγματικότητα θα έπρεπε να το πω. Προφανώς και αυτή είναι μία ερώτηση η οποία σε κολλάει στον τοίχο, γιατί δεν είσαι το ίδιο επικριτικός με τα πράγματα τα οποία θεωρείς οικεία. Ας είμαστε ειλικρινείς. Όμως θα έπρεπε να υποθεί, διότι σε μία πόλη όλοι έχουν δικαίωμα να υπάρξουν. Σε μία πόλη όλοι έχουν δικαίωμα να επιλέξουν τι θα κάνουν το συγκεκριμένο βράδυ. Τέλος πάντων, αυτό το πράγμα το οποίο λέμε η χορύπανση, που για κάποιους μπορεί να μην είναι ρύπανση, τέλος πάντων ένας θόρυβος, ας πούμε, περίεργος, ο οποίος μπορεί να ακούγεται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, είναι σίγουρα ένα ζήτημα. Είμαστε εδώ λοιπόν, 8 και 32 πρώτα λεπτά, από εκεί και πέρα δεν έχω σχολιάσει τίποτα απολύτως. Δεν ξέρω αν η συναυλία ήταν καλή, αν η συναυλία ήταν κακή. Μάλλον ήταν καλή, και από ό,τι διαβάζω ήταν μάλιστα και ένα υπερθέαμα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πήγαν εκεί χιλιάδες, αλλά χιλιάδες άνθρωποι. Όπως ξέρετε, η συναυλία αυτή ήταν δωρεάν, είχε προβληθεί. Ο θόρυβος ο οποίος σηκώθηκε για το σημείο το οποίο είχε επιλεγεί, το οποίο δεν ήταν απλώς ένα φόντο, ήταν απόλυτα ενταγμένο μέσα στο σκηνικό της συναυλίας και οι φωτισμοί ήταν έτσι μελετημένοι προκειμένου να δημιουργηθεί μία χι υψή ατμόσφαιρα. Και παρά το γεγονός, ας πούμε, ότι υπόθηκε πως θα γίνουν ίσως κάποιες άλλες επιλογές, δεν ξέρω αν τελικά αυτές οι επιλογές έγιναν. Είμαστε εδώ λοιπόν, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3, με τις ειδήσεις πραγματικά σήμερα να είναι πάρα πολλές. Ειδήσεις που μας έρχονται από τα βάθη, ας πούμε, του κόσμου ή από τον Ευρωπαϊκό Βορρά. Ορίστε μία είδηση φρέσκια και λαχταριστή. Συνήθως ακούς για τα άκρα που αναλαμβάνουν μία εξουσία ή, εν πάση περιπτώσει, έχουν τη δυνατότητα με κάποιες ενισχύσεις από κάπου αλλού αυτό να το πράξουν. Μία είδηση που μας ήρθε πριν από λίγο από τη Σουηδία είναι έτοιμη να κυβερνήσουν οι σοσιαλδημοκράτες στο οριακό. Το αποτέλεσμα είναι οριακό και αρχίζουν να υπάρχουν πιθανά σενάρια για την επόμενη μέρα. Δεν γνωρίζω και πολλά πράγματα για την πολιτική κατάσταση στη Σουηδία. Πάντως αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον και ίσως αξίζει να υποθεί είναι πως οι εκλογές δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή.

Λοιπόν, είναι 8 και 43 πρώτα λεπτά. Μια πολύ αγαπημένη μου φίλη, η οποία είναι και ένας πολύ δίκαιος άνθρωπος και είναι ένα πλάσμα με πάρα πολύ υψηλή συνέστηση. Λέει, ρε παιδιά, όταν κάτι δίνει τόση χαρά σε τόσο πολύ κόσμο, δεν πρέπει να γκρινιάζουμε οι υπόλοιποι. Εντάξει, okay. Δεν γκρινιάζουμε, ρε παιδιά, υπομονή κάνουμε, αλλά δεν θα πούμε ότι μας αρέσει και από πάνω. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι δεν μας αρέσει και από πάνω. Εξάλλου κάθε χρόνο τα ίδια έχουμε. Τέλος πάντων, θέλει κανείς να γιάσει, αλλά δεν μπορεί. Ορίστε, πριν Αλέκτορ λαλήσει, Σαμ Όλτμαν αναλαμβάνει την εισαγωγή της Open, αναβάλει την εισαγωγή της OpenAI στο χρηματιστήριο λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια της AI. Τι συνέστηση, τι ήθος, τι υψηλή ευθύνη. Άρα Σαμ, παίξ' το ξανά Σαμ, που έλεγαν ας πούμε και στην Καζαπλάνκα, και ο ίδιος ας πούμε αυτά βγαίνει και τα λέει έτσι με μια δραματικότητα, με μια ενσυναίσθηση, με ένα νιάξιμο για το τι ακριβώς συμβαίνει. Συνεπώς δεν θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο το 26, επικαλούμενος όλες αυτές τις ανησυχίες. Όπως είπε, ακόμη και ένας κίνδυνος 10% η AI να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας ως το τέλος της δεκαετίας, θα ήταν απαράδεκτος. Απαράδεκτος, απαράδεκτος άμα. Πω, τι ωραία που τα λες μελωδίες στα αυτιά μας. Φαντάσου, φαντάσου τώρα λίγο. Για να φανταστείτε πόσο κούφια λόγια είναι όλα αυτά. Να μιλάνε για το τέλος της ανθρωπότητας και να του πούνε, κύριε Σαμ, εδώ μιλούν για το τέλος της ανθρωπότητας και αυτό είναι το τέλος της ανθρωπότητας. Απαράδεκτο, δεν γίνεται ούτε καν να το συζητήσουμε αυτό.

Εδώ λοιπόν είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3 και καθώς στη Γερμανία, στα σημεία εκείνα της χώρας τα οποία ανεβαίνει η ακροδεξιά αλλά και αλλού, γιατί υπάρχει μια διάχυτη ανησυχία, είναι πολλοί οι μετανάστες εκείνοι που λένε ή σκέφτονται ή τουλάχιστον δηλώνουν πως ίσως ήρθε η ώρα να φύγουμε. Ένα βίντεο το οποίο το έφτιαξαν Γάλλοι έρχεται για να πει κάποιες αλήθειες και δείχνει με ένα φιλμάκι το οποίο είναι καθηλωτικό. Μπορείτε να το δείτε στα κοινωνικά δίκτυα για το τι θα συμβεί εάν πράγματι φύγουν από τη χώρα τους οι μετανάστες όπως ζητούν οι ακροδεξίοι. Καταρχάς δείχνει την κατάσταση στα νοσοκομεία, ξέχυλα από κόσμο, όπου ας πούμε τους διώχνουν και λένε κάποιοι γιατροί, παιδιά τα μαζεύουμε και φεύγουμε, γιατροί και νοσηλευτές και προσωπικό υγειονομικό κλπ. Με αποτέλεσμα όταν εκείνοι που φώναζαν φύγετε φτάνουν στο νοσοκομείο με ένα έκτακτο περιστατικό, αναρωτιούνται μα πού είναι όλοι οι υπόλοιποι και γιατί κανείς δεν έρχεται για να περιθάλψει τον άνθρωπό τους, ο οποίος δεν αποκλείεται και να χαροπαλεύει. Σε μία άλλη περίπτωση, πάνω στο γήπεδο, όπου αντί να μπουν πόσοι ποδοσφαιριστές μπαίνουν, 11, 12, νομίζω 11, συγγνώμη παιδιά, πρόκειται περί, είμαι εντελώς άσχετος άνθρωπος, μπαίνουν μόνο 3. Ένας δάσκαλος μπαίνει μέσα στην τάξη, ο οποίος βρίσκει μία άδεια πραγματικά αίθουσα και ένα από τα πάρα πολύ ωραία είναι ότι κάποιος που αποφασίζει να φάει, να παραγγείλει φαγητό στη δουλειά του, διαπιστώνει πως δεν υπάρχουν πλέον υπηρεσίες που κάνουν το delivery και έτσι λοιπόν είναι αναγκασμένος να πάει να φάει σε ένα εστιατόριο όπου παραγγέλνει το ωραιότατο γαλλικό φαγητό του και κάποια στιγμή του έρχεται ο λογαριασμός των 200 ευρώ και εκείνος φρίτη. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλογυρισμένο φιλμάκι το οποίο σου δείχνει μια πραγματικότητα την οποία κάποιοι απλώς δεν εννοούν ούτε να τη δουν, ούτε και να την κατανοήσουν.

Και μέσα σε όλα αυτά κάποιοι προσπαθούν να μας εξηγήσουν τι σημαίνει η λέξη πολυεστέρας, η οποία είναι μία αργό, μία slag των κοινωνικών δικτύων και τη χρησιμοποιεί η Gen Z. Επειδή έχω παρτίδες με τη συγκεκριμένη γενιά, φαντάζομαι και αρκετοί από εσάς, καθότι είναι τα παιδιά μας, τι να κάνουμε τώρα, και έχουμε μάθει πάρα πολλά. Φανταστείτε πόσα ξεμάθαμε για να μπορέσουμε να μάθουμε τα καινούργια. Τους λέω, καλέ, λέτε εσείς πολυεστέρας. Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Λέει, δεν το ξέρουμε, εμείς δεν το έχουμε ακούσει ποτέ. Μπράβο τα παιδιά, αυτά με τα οποία μίλησα τουλάχιστον, γιατί δεν μπαίνουν και πάρα πολύ στο TikTok. Συγχαρητήρια. Γιατί προσέξτε, δίνουμε συγχαρητήρια όταν κάποιος δεν είναι πάρα πολύ ώρα μέσα σε τέτοιου τύπου πλατφόρμες. Πάντως, αυτό το πολυέστερ, το οποίο χρησιμοποιούν διαρκώς, σημαίνει, μπορείς να φανταστείς, ρε Ρουλίτσα, τι σημαίνει? Εγώ νομίζω ότι μπορώ. Το διάβασε, λέει η Ρούλα. Ρε Ρούλα, και εγώ νομίζω ότι ήρθε εδώ να σου πω καμία είδηση η οποία θα ταρακουνήσει στη θέμελα τον κόσμο σου. Και να μην το διάβαζες, δεν μπορούσες να φανταστείς τι σημαίνει? Ναι, μπορούμε να φανταστούμε ότι σημαίνει το ψεύτικο, το μη αυθεντικό, το υπερβολικά προσποιητό, ακόμα και αυτό που είναι σκηνοθετημένο, όπως τόσα και τόσα πράγματα γύρω μας.

0: συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

ή να πούμε πρώτα για σειρές. Και σειρές που βασίζονται σε βιβλίο. Για σειρές μπορεί να μιλάει η Ρουλά στα βιβλία. Ρούλα Ρουφανιτίδη, η οποία είναι όμως τρομερή αναγνώστρια και φανατική βιβλιοφίλη. Πάνε αρκετά χρόνια τώρα που είχα διαβάσει, πρέπει να ήταν πότε, δεν το έχω και γραμμένο κάπου έτσι πρόχειρα. Έχει, ξέρω εγώ, 10 χρόνια, 15 χρόνια. Το 8 κυκλοφόρησε. Είχα διαβάσει το μυθιστόρημα της Σάσκια Νόρντ με τίτλο «Λυκοφιλίες». Θα έλεγε κανείς πως ήταν ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. Ήταν αυτό που λέμε μια μυθοπλασία εγκλήματος, αλλά είχε στη μέση και αστυνομία. Δηλαδή μπορούσες να το πεις και αστυνομικό μυθιστόρημα. Ήταν φοβερά καλογραμμένο, πάρα πολύ ωραία μεταφρασμένο, μα πάρα πολύ ωραία, από την Ινό Μπαλτά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη και νομίζω ότι κυκλοφορεί. Μου άρεσε τόσο πολύ, το δίνω αμέσως στην αδερφή μου, το διαβάζει και εκείνη λέει τι βιβλιάρα είναι αυτή. Στα μάτια τα δικά μου, γιατί αργότερα το έψαξα την συγγραφέα, δεν την ήξερα, ήταν ολοφάνερο πως αυτή ήταν μια δημοσιογράφος που έγραφε το βιβλίο, το οποίο δεν σημαίνει ότι είχε δημοσιογραφική γραφή, γιατί αυτό μοιάζει να είναι ψόγος για ένα βιβλίο, δηλαδή δεν ήταν κάτι, ξέρω εγώ, με έναν τρόπο γραμμένο, ξέρω, αυτά, γιατί δεν είναι. Το να σου πούνε το βιβλίο σου είναι γραμμένο δημοσιογραφικά, δεν είναι ένα καλό μαντάτο για σένα. Είχε όμως μια παρατήρηση, χωρίς να εμπλέκεται έτσι μέσα σε αυτό, που τέλος πάντων μου έφερε στο μυαλό ένα πάρα πολύ καλό ρεπόρτερ, αλλά το βιβλίο ήταν γραμμένο πάρα πολύ ωραία. Και θα σας πω και κάτι, συνηθίζουμε όταν εν πάση περιπτώσει μιλούμε για αστυνομική λογοτεχνία, η οποία έχει μια πάρα πολύ έντονη κοινωνική συνδήλωση, να μιλάμε πια σχεδόν για ένα κοινωνικό μυθιστόρημα. Τέλος πάντων, αυτή είναι η συζήτηση 30 ετών, εδώ την κάνουμε αυτό το πρωί, αλλά έχετε καταλάβει λίγο πολύ τι εννοώ. Τέλος πάντων, να μιλούμε ενδεχομένως για κάποια ζητήματα άλλου τύπου, πολιτικά, ίσως ταξικά κλπ. Η Σάσκια Νόρντ όμως έκανε το εξής. Και πραγματικά οι Λυκοφιλίες είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο ακριβώς εστιάζει σε εκείνο που συνέβη τη δεκαετία του 90. Σε εκείνον τον διάχυτο πλούτο, σε εκείνον τον απίστευτο ειδονισμό, σε εκείνη την τρομερή ιστορία του να θέλεις να έχεις όλο ένα και περισσότερα, σε εκείνη την κατάσταση του να θες να έχεις το μεγαλύτερο σπίτι, να φοράς τα καλύτερα ρούχα. Τέλος πάντων, λίγο πολύ τα ξέραμε, αυτό στην Ελλάδα πέρασε με την κωδική ονομασία «Ο πολιτισμός ή μάλλον η εποχή της Αστακομακαρονάδας». Αυτή ήταν η εποχή της Αστακομακαρονάδας, αλλά Ολλανδικά. Έχω πάντως την εντύπωση ότι ακόμη Αστακομακαρονάδες τρώνε στην Ολλανδία, αλλά αυτό είναι μια άλλου τύπου συζήτηση. Εστιάζει εκεί σε κάποιες σχέσεις μεταξύ κάποιων παντρεμένων ζευγαριών, οι οποίες γίνονται τουρλουμπούκι. Κανονικό τουρλουμπούκι. Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, χάνει σύζυγος τον σύζυγο, δεν λίγο πολύ καταλαβαίνετε. Προσέξτε όμως, αν αυτό δείχνει ας πούμε κάπως σαπουνοπερέ εκ πρώτης όψεως, η Σάσκια Νόρντ είναι αμήλικτη. Είναι αμήλικτη. Κρατάει το μαχαίρι και το καρπούζι και σου λέει τώρα θα δεις τι θα πάθεις, μαζί μου θα φτάσεις στο υπόγειο. Τέλος πάντων, μη τώρα σας ανοίξω την όρεξη και μας πείτε αμάν τι μας έβαλες να διαβάσουμε. Είναι ένα από αυτά τα μυθιστορήματα τα οποία γίνονται απευθείας best seller. Δεν είναι τυχαίο που τα χρόνια εκείνα ήταν το δημοφιλέστερο βιβλίο που γράφτηκε στην Ολλανδική γλώσσα και μάζεψε και ένα ας πούμε σκασμό βιβλία, αλλά σίγουρα είναι ένα καλό βιβλίο. Το πήρε λοιπόν η Netflix και το έκανε μία σειρά, την οποία έκατσα και την είδα, χωρίς να διαφέρει ας πούμε από το βιβλίο, τέλος πάντων το story είναι αυτό. Μπορεί κανείς να παρατηρήσει αυτή τη διαδρομή, πως κάποια πράγματα στα οποία η συγγραφέας ήταν μία ανατόμος, ο σκηνοθέτης και ο σεναριογράφος σου δίνουν και ο λίγο τι κλειδαρότρυπα.
Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να σταθεί στο ύψος του βιβλίου και μάλιστα τα πρώτα επεισόδια είναι περίπου θα έλεγε κανείς βαρετά, παρουσιάζοντας ας πούμε όλες αυτές εδώ τις εξαλωσύνες των παντρεμένων ζευγαριών, οι οποίοι φέρονται τόσο ανεύθυνα ως 15χρονα ας πούμε, ανώριμοι εντελώς, μέχρι βεβαίως που παίρνει και εκεί η τούμπα και αρχίζει ας πούμε το σκότος. Τέλος πάντων το είδα και το είδα ολόκληρο και κάποια στιγμή ας πούμε που χρειάστηκε έτσι να ράξω και λίγο το βράδυ της Παρασκευής και πολύ λίγο ας πούμε το βράδυ του Σαββάτου. Δεν ξέρω αν θα το επέλεγα, μάλλον όχι αν δεν είχα διαβάσει το βιβλίο της Σάσκια Νόρντ. Είμαι φανατικά υπέρ του βιβλίου σε περίπτωση που έχετε όρεξη να γνωρίσετε μια τέτοιου τύπου κοινωνία, την οποία δεν είμαι και τόσο σίγουρη ότι πράγματι την έχουμε αφήσει πίσω μας.

Εδώ είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ και πάμε λίγο στα βιβλία. Οι εκδόσεις Κύχλη μας έχουν ενημερώσει για το εκδοτικό τους πρόγραμμα, το οποίο αρχίζει να τρέχει από τώρα μέχρι και το τέλος της χρονιάς. Χαίρομαι πάρα πολύ που μέσα στο πρόγραμμά της είναι η επανακυκλοφορία του μυθιστορήματος του Νίκου Καχτίτση, ο ήρωας της Γάνδης. Η Κύχλη έχει εκδώσει ξανά επανέκδοση με πάρα πολύ φροντισμένη έκδοση, με πάρα πολύ ωραία επίμετρα σημειώσεις κλπ. Γιατί ο συγκεκριμένος συγγραφέας, ο οποίος κινείται στο μοντερνισμό, δεν είναι επεξεγέλασε. Νομίζω πως είναι ένα πολύ μεγάλο μέγεθος των γραμμάτων. Έχει ήδη εκδώσει τον Εξώστη και την Ομορφάσχημη. Όμως ο ήρωας της Γάνδης είναι ένα βιβλίο το οποίο θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει παροδία ενός, ας πούμε, κατασκοπευτικού μυθιστορήματος. Διηγείται ένας ανώνυμος αφηγητής. Το να είναι κάποιος ανώνυμος δεν τον κάνει. Ενώ να μην λέμε, να μην ακούγεται ποτέ το όνομά του στο βιβλίο, δεν τον κάνει ασήμαντο, το αντίθετο ακριβώς. Ο οποίος στα νιάτα του έζησε ως μέλος, υπήρξε μέλος του προσωπικού στο σπίτι του σατανικού κατασκόπου στο Πάκιου Παπέγκους. Καταλαβαίνει κανείς τώρα ότι αρχίζουμε και εισχωρούμε στην παροδία. Ο οποίος ήταν ένα κακομαθημένο αρχοντόπουλο που μπήκε στην κατασκοπή από αδυναμία, από ματαιοδοξία και από μια νοσηρή δίψα για δυνατές συγκινήσεις, ανίκανος να επιτύχει έτσι κάποιο συγκεκριμένο στόχο στην φιλολογική σκηνή, στην οποία τέλος πάντων προσπαθούσε να σταδιοδρομήσει. Όπως καταλαβαίνει κανείς, είναι ένα πρόσχημα η πλοκή αυτή, δεν είναι ένα συμβατικό βιβλίο ο ήρωας της Γάνδης, το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει, είναι ένα βιβλίο εντελώς αντισυμβατικό, μάλιστα έχει και επιστολική μορφή. Και ο τρόπος με τον οποίο είναι γραμμένο, ο τρόπος με τον οποίο ο συγγραφέας διαχειρίζεται το άγχος αυτού του παράξενου ανώνυμου αφηγητή, σύμφωνα λοιπόν με εκείνους που έκαναν την επιμέλεια του ήρωα της Γάνδης, που είναι ένα πολύ σημαντικό βιβλίο που γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα, δηλαδή του Βίκτορα Καμχή και της Γιώτας της Κριτσέλη, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον επίμετρο του Ηλία Γιούρη και του Βίκτορα Καμχή, συγκλίνουν στο ότι όλο αυτό δεν αποκλείεται να είναι ένα είδος εσωτερικής αυτοβιογραφίας ή εν πάση περιπτώσει μία ακόμη περσόνα του αφηγητή. Η Γιώτα Κριτσέλη έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την περίπτωση του Νίκου Καχτίτση, ο οποίος γεννήθηκε στα 1926, πέθανε το 1970, πραγματικά πρωτοπόρος για την εποχή του, σύγχρονος μέχρι και σήμερα. Το έργο του κινήθηκε σε αυτό που λέμε μοντερνισμός, αλλά αυτό ήταν ένας ιδιότυπος μοντερνισμός. Αξίζει κανείς να περιηγηθεί και να συλλέξει κριτικές που γράφτηκαν τα τελευταία χρόνια ή μελέτες που γράφτηκαν και για τον ήρωα της Γάνδης και για την Ομορφάσχημη και για τον Εξώστη, το οποίο πράγματι μας ανοίγει την πόρτα σε ένα κόσμο τον οποίο αξίζει να ανακαλύψουμε.

I simply must have experiences.

Εδώ είμαστε και φεύγουμε κιόλας, είναι 9 και 25 πρώτα λεπτά πριν βγω από το στούντιο και σας παραδώσω στα χέρια του Γιώργου Τούλα. Να σας πω ότι τις εκδόσεις Κιχλή θα κυκλοφορήσει σε μία ακόμη μετάφραση η νουβέλα «Ο Μάριο και ο Μάγος». Νίκος Κοπλάκης μεταφράζει, γράφει το επίμετρο και κάνει τις σημειώσεις. Μία από τις νουβέλες του Τόμας Μάνι, οι οποίες νομίζω πως ανοίγουν ένα πάρα πολύ μεγάλο πεδίο συζητήσεων και ζητήματα τα οποία μέχρι τις μέρες μας παραμένουν ανοιχτά. Το έχουμε πει αρκετές φορές. Αυτή η χρονιά είναι η χρονιά του Τόμας Μαν, καθώς πια το έργο του είναι ελεύθερο, ελεύθερο δικαιωμάτων και οι αναπαραγωγές είναι τρελές, μιας και ο κόσμος δε χορταίνει να το διαβάζει. Ρούλαρ Βανιτίδου ήταν μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ακολουθεί ο Γιώργος Τούλας. Αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, κοινή ατζέντα πολιτισμού. Το σινεμά με θέα στο Μέγαρο Μουσικής προβάλλει την ταινία «Οδός Μάλαγα» της Μαριάμ Τουζανή. Η ζωή της Μαρίας Άγγελες, μια ηλικιωμένη Ισπανίδας που ζει χαρούμενη στην Ταγκέρη, αλλάζει ριζικά όταν η κόρη της ανακοινώνει ότι θα πουλήσει το σπίτι της. Οι Σινεφίλ Δευτέρες και το Σινε Απόλλων προβάλλουν το κλασικό αριστούργημα «Γυμνή πόλη» του Ζίλντα Σεν. Δύο νεοϊορκέζοι ντετέκτιβ αναλαμβάνουν την υπόθεση μιας γοητευτικής γυναίκας που έχασε τη ζωή της υπό αδιαυκρίνιστες συνθήκες. Ενώ αρχικά υποψιάζονται πως αυτοκτόνησε, σύντομα αποδεικνύεται πως πρόκειται για μια δολοφονία. Το θέατρο Γης, η μουσική παράσταση «Το Μέτρημα» με την Ατάσα Μπουφίλιου έρχεται να συγκινήσει τους Θεσσαλονικείς. Μαζί της η Θέμης Καραμουρατίδης και Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Εγκαίνεια για την έκθεση ζωγραφικής Ματαρόα Street Contest 2026. 10 street καλλιτέχνες δημιουργούν νέα έργα στη Νέα Παραλία, μεταμορφώνοντας το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης σε ένα ανοιχτό πεδίο καλλιτεχνικής έκφρασης, δημιουργικότητας και συμμετοχής. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

but I may be wrong. You see, you hear these funny voices.

Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τη βδομάδα από τα κοντινά με το Gabe να ανοίγει την αυλαία της Δευτέρας που είναι 14 του Σεπτέμβρη και είμαστε εδώ μαζί από τις 9.30 μέχρι τις 11. Είναι η Ρούλα Αρβανιτίδου στον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας, ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο, τιμίου Σταυρού σήμερα για το Σταύρο και τη Σταυρούλα που γιορτάζουν, για την Πία Μπακογιώργου που έχει γενέθλια και χρόνια της πολλά και για όποιον άλλον έχει λόγο να γιορτάζει αυτή τη μέρα, αλλά και για όποιον άλλον έχει λόγο να θλίβεται αυτή τη μέρα και να πενθεί, και είναι δικαίωμα του καθένα να πενθεί με ό,τι και με όποιον θέλει. Λίγο πια αυτή η γελή ανθρωποφαγία να σταματήσει και η κρίση στο συνέστημα του άλλου. Έχω αρχίσει πια και νομίζω ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία σαπίζει με ρυθμούς ταχύτατους. Για μένα αυτό που έγινε χθες βράδυ και συνεχίζει να γίνεται στην Νίκαια είναι η επιτομή της ανθρωπιάς. Το να πας στην αγρυπνία για έναν άνθρωπο που έφυγε. Είναι αυτό που απολέσαμε. Είναι η έκφραση του συναισθήματος που είχε εκπέσει εντελώς ένα κοινικό κόσμο και δεν το επιτρέπει. Και επιστρέφει για λίγο. Είναι η συμπόνια στην πράξη. Τώρα αν σ' αρέσει που σηκώνει ο άλλος το κινητό του και τραβάει το φέρετρο ή δεν σ' αρέσει, έτσι είναι η εποχή, τι να κάνουμε τώρα. Το 60 δεν υπήρχαν κινητά. Αν υπήρχαν θα τραβούσαν και τον Ρεμπέτη που πέθανε το 60 και την κηδεία του Καζαντζίδη, έτσι θα τη ζούσαμε. Και όλες τις κηδείες. Κάθε εποχή έχει τα δικά της σημειολογικά. Σήμερα είναι τα κινητά. Αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο, κάνα ολόγραμμα, δεν ξέρω τι. Ας χαλαρώσουμε λιγάκι και ας είμαστε λίγο πιο σεβαστικοί τέτοιες στιγμές.

Λοιπόν, 23 13 338 456 958 κενό τα μηνύματά σας και αποστολή στο 54 160 και Viber 6930 078 291 6930 078 291. Άμα θέλετε να μοιραστούμε σκέψεις, να καυγαδίσουμε, τι της μόδας ήταν ο καυγάς αυτό το Σαββατοκύριακο. Για τα πάντα καυγάδιζαν οι Έλληνες, είναι τρελό αυτό το πράγμα. Για τα πάντα εκτός από την ουσία της ζωής τους δηλαδή, η οποία είναι άλλη, δεν είναι ούτε ο Μαζωνάκης, ούτε η συναυλία του Ρέμου, είναι το βαρόμετρο της φτώχειας. Η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δεύτερη χειρότερη θέση σε όλους τους δείκτες στην Ευρώπη. Τη δεύτερη χειρότερη θέση. Αντί να ασχοληθούμε με αυτό, καθόμαστε και μαλλιοτραβιόμαστε με το αν και πώς και τι και γιατί.

Είμαστε εδώ, είναι πρωινό αυτής της Δευτέρας, μετά από όλα όσα προηγήθηκαν, μετά από την έκθεση για την οποία θα πω δύο κουβέντες αργότερα, μετά από τη συναυλία του Ρέμου, η οποία βρίσκονταν ακριβώς στο επίκεντρο 10 μέρες αυτήν την πόλη και φυσικά θα είναι ακόμα για μέρες, και γιατί δεν έχει συστηθεί όλο το σκηνικό, αλλά και γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία αφορούν τη ζωή μας και δεν έχουν επαρκώς ίσως αναδειχθεί, όπως για παράδειγμα το ότι η μουσική σταμάτησε στις 2 τη νύχτα, ενώ σε άλλες συναυλίες, και αυτό είναι άδικο για τις άλλες συναυλίες, σταματά στις 11. Θα μου πεις, μια φορά γινόταν κάτι τόσο γκραντέ, και ίσως και να έχεις δίκιο, όμως υπάρχουν άνθρωποι που ζουν περιμετρικά της περιοχής, οι άνθρωποι που μένουν στη Μαρτίου και άκουγαν στις 2 τη νύχτα όλο αυτό που συνέβαινε και διαμαρτύρονται, και αυτούς πρέπει επίσης να τους λάβουμε υπόψη, αλλά και μια σειρά από πρωτόγνωρα πράγματα που συνέβησαν στην διοργάνωση αυτής της συναυλίας και που νομίζω ότι σε άλλη περίπτωση δεν θα συνέβαιναν. Αυτό σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης προφανώς και έχει τη δύναμη, τις γνωριμίες, κάποια πράγματα να τα επιβάλλει, και αυτά ήταν αυτά που ζήσαμε. Υπήρχαν και άλλα χειρότερα, εγώ τα ξέρω. Τα ξέρω από πρώτο χέρι, μου τα διηγήθηκαν οι άνθρωποι που ενεπλάξαν σε αυτή την ιστορία. Ευτυχώς δεν πέρασαν όλες οι απαιτήσεις.

Έτσι κάπως με μικρούς ή μεγάλους εμφύλιους κύλησε αυτό το Σαββατοκύριακο σε μια πόλη που κατά τα άλλα θα έπρεπε και θα όφιλε το κυρίαρχο να είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όμως η έκθεση έχει χάσει την ουσία, τη σπιρτάδα, το νόημά της εδώ και πάρα πολύ καιρό, καθώς αυτό που βλέπουμε δεν είναι ακριβώς αυτό που θα έπρεπε να έρχεται στο νου όταν ακούς τη λέξη Διεθνής Έκθεση. Είναι μια σειρά κρατικών περιπτέρων, λες και είμαστε στη Σοβιετία του 70. Ένα περίπτερο της Ιαπωνίας που πολύ σωστά είπε κάποιος ήταν σαν αντιπροσωπεία γιαπωνέζικων αυτοκινήτων στη Θέρμη. Και μερικά άλλα λίγο πανηγυρτζέ πράγματα τα οποία δεν, και φυσικά οι συναυλίες των λαϊκών στάρ που κάθε χρόνο είναι η αφορμή για να την επισκεφτεί κανείς. Και είναι πραγματικά άκρος επίγον κάποιος να ασχοληθεί σοβαρά με αυτή την υπόθεση, να ξαναδώσει νόημα σε αυτή την έκθεση, ουσία, να γίνει ξανά η αφορμή για να μπορέσουμε να βιώσουμε τον όποιον ενθουσιασμό οφείλουμε να βιώσουμε για ένα μεγάλο γεγονός της πόλης. Προς το παρόν δεν το βιώνουμε.

0: Τεχνολογίες Διαδικτύου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή Νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές. Όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: FM. Και στο διαδικτύο, RTECO.gr.

Όπως θα λέει ο Γιάννης Οκέμος σήμερα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο αστείο είναι άνθρωποι που βγάζουν φωτογραφίες στα πόδια τους στην παραλία, το φαγητό που τρώνε, έχουν 589 duck face selfie με φίλτρα που εξαφανίζουν μέχρι και τη μύτη τους, να σχολιάζουν αυτούς που τραβούσαν βίντεο το φέρετρο του

Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε μέχρι τις 11. Διάβαζα ένα εξαιρετικό κομμάτι του Νίκου Τουβατόπουλου για την κατάντια του κέντρου της Αθήνας. Ο τίτλος είναι «Η παρέτηση της πόλης έγινε κανονικότητα», στην Καθημερινή φυσικά. «Μια βόλτα», λέει, «από την Ομόνια μέχρι το Σύνταγμα, την Πανεπιστημίου και τη Σταδίου φτάνει για να αντιληφθούμε ότι παρά τις μεμονωμένες κινήσεις ανάταξης του κέντρου εκ μέρους του ιδιωτικού τομέα, η γενική εικόνα είναι προσβλητική». Και περιγράφει διάφορα σημεία του καράκεντρου. Δεν σου λέω ότι γίνεται κάτω από την Ομόνια, εκεί πια μιλάμε για τριτοκοσμική πόλη. «Έχουμε εξοικειωθεί», λέει, «με αυτή την κατάσταση, θεωρούμε δεδομένη. Μας δυσκολεύει και μας εξοργίζει. Η Αθήνα απαιτεί επανεκκίνηση. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που κατεβαίνω στην Αθήνα πραγματικά τρομάζω με το χάλι του ιστορικού της κέντρου. Δηλαδή σπάνια μια πόλη αυτής της ιστορίας αφήνεται σε αυτή την τρομακτική κατάσταση η οποία χαρακτηρίζει την Αθήνα σήμερα. Είναι αδιανόητο, δεν μπορείς να το πιστέψεις, δηλαδή σε μια πόλη που διακινείται τόσο χρήμα να βιώνεται αυτή η παρακμή με αυτόν τον τρόπο. Silence.

Λοιπόν, πάνω από ετοιμαζόμουν να πω για το AI με αφορμή ένα κείμενο του Νικόλα του Σεβαστάκη. Μπορεί η AI να καταστρέψει την ανθρωπότητα σε μια δεκαετία, με αφορμή τις δηλώσεις αυτού του Jacob Coxon, πρώην στέλεχος της OpenAI και της Anthropic, ο οποίος δήλωσε ότι οι αδιαφανείς προετοιμασίες για την υπέρνοημοσύνη δημιουργούν συνθήκες υπαρξιακού κινδύνου για την ανθρωπότητα. Έπεσε ένας πανικός το Σαββατοκύριακο σε όλα τα μεγάλα μέσα του κόσμου, στις τηλεοράσεις, οι οποίες λέγανε ότι αργά ή γρήγορα θα αυτονομηθεί εντελώς η τεχνητή νοημοσύνη και θα καταστρέψει τον κόσμο. Και είχε ένα ωραίο κείμενο στη Life ο Νικόλας Σεβαστάκης για αυτές τις αλλαγές. Πάνω λοιπόν που το διάβαζα, μου στείλε ο Αργύρης ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο. Είμαι, λέει, πολύ συνωμοσιολόγος που πιστεύω πως υπάρχει μια περίπτωση όλο αυτό το επικοινωνιακό σοου με τον πρώην υπάλληλο των εταιριών AI με τα γυαλάκια που έπαιζε όλη την ώρα στα κανάλια, που του πήραν συνέντευξη μεγαλύτεροι δημοσιογράφοι του κόσμου, να έχει να κάνει με μια προσπάθεια των εταιριών να σταματήσουν τις τράπεζες να ζητάνε τα λεφτά τους πίσω, γιατί όλα αυτά γεννάνε με δανεικά χρήματα. Δηλαδή, λέει, κάνουμε επιβράβυνση για να μην κάνουμε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και να έχουμε δικαιολογία να πούμε στις τράπεζες τις οποίες είμαστε υπερχρεωμένοι. Περιμένετε λίγο ακόμα, γιατί πρέπει να κάνουμε μια επιβράβυνση για να μην πεθάνει όλη η ανθρωπότητα, που ξαφνικά τους ένιωξε έτσι όταν το καλοκαίρι πέθαναν χιλιάδες λόγω καύσωνα και κλιματικής αλλαγής που επιταχύνεται άρδιν λόγω των data centers. Τι θέατρο, λέει ο Αργύρης, ήταν αυτό που είδαμε τις τελευταίες μέρες. Τόσοι και τόσοι έχουν βγει και έχουν πει για τις καταστροφικές συνέπειες του AI. Τώρα τους πήρε ο πόνος. Δεν είσαι καθόλου άδικο. Η αλήθεια είναι ότι κάποια πράγματα όταν γίνονται στα άκρα όμως, πάντα απορεί κανείς για ποιο λόγο γίνονται. Στο μεταξύ, η βενζίνη σε λίγο θα πάει 3 ευρώ.

Είμαστε εδώ στο πρωινό αυτής της Δευτέρας που ο Σεπτέμβρης φτάνει στη μέση του, που τα σχολεία έχουν ξεκινήσει άλλα με πολλά προβλήματα, άλλα με λιγότερα και που μια καινούργια πραγματικότητα έχει ξημερώσει, η οποία είναι σοκαριστική και αφορά τη συρρήκνωση, τη δημογραφική σταθρανία. Εκεί καταγράφονται εικόνες οι οποίες ανατριχιάζουν στις αυλές των σχολείων, που είναι λιγότερα τα πρωινά χαμόγελα των παιδιών, αφού είναι λιγότερα πια τα παιδιά που γεννιούνται. Ραγδαία πτώση, λέει, στο Δήμο Θεσσαλονίκης και φυγή από το κέντρο, λέει στο ρεπορτάζ του ο Θωμάς ο Καλέσης. Και αυτό αν συμβαίνει τώρα, στα επόμενα χρόνια που οι γονείς γίνονται όλο και πιο καχύποπτοι και πιο σκεπτικοί αν πρέπει να κάνουν παιδιά, νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία η οποία είναι πλέον χωρίς γυρισμό. Δεν ξέρω τι παιδιά θα μετράμε στις σχολικές αυλές και κυρίως πόσα σχολεία θα έχουμε πια από εδώ και μπρος να ζούμε μαζί τους και να χαιρόμαστε με το χτύπημα του κουδουνιού.

Είμαστε εδώ σε αυτό το πρωινό της Δευτέρας που η Οδύσσια λέει αποδεικνύεται η πιο εμπορική ταινία στην ιστορία της Universal, $1 δισεκατομμύριο σε εισπράξεις. Αυτό είναι χρήμα, μυθικό χρήμα.

Λοιπόν, είμαστε εδώ στο πρωινό του 9.58 της ελληνικής ραδιοφωνίας σε μια μέρα που οι εξελίξεις στα μεγάλα ζητήματα, κυρίως αυτά που έχουν να κάνουν με την τσέπη μας, είναι σοκαριστικές και τα SMS σας πάνω κάτω εκεί κινούνται, παρατηρούν το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Και βέβαια μαζί με αυτό παρατηρούμε και πως η Λεπέν ξανανεβαίνει στην κούρσα για τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας και είναι ένα φαβορί ισχυρό. Γιατί όταν δεν ξέρεις τι σου φταίει στην πραγματικότητα, μάλλον πας κατευθείαν πάνω στα σκοτάδια, πιστεύοντας ότι έτσι τιμωρείς το σύστημα. Ποιος ξέρει πως το σκέφτεται ο καθένας.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Έλεγα και πριν για την άνοδο της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη, στην κάτω Σαξονία μπορεί να έρθει τρίτο το AfD, όμως τετραπλασίασε το ποσοστό του κόμματός του. Μου έλεγε η Καρκίτη το πρωί ότι ο αρχηγός εκεί, ο τοπικός του κόμματος, ήταν πρώην πορνοστάρ. Δεν εκπλήσουμε με τίποτα πλέον, ούτε με το ποιον θαυμάζουν οι άνθρωποι, ούτε με ποιον τρόπο εκφράζουν το θαυμασμό τους, ούτε πώς τιμωρούν ένα σύστημα. Νομίζω ότι είναι η πιο χαοτική εποχή που δεν μπορείς να βγάλεις κανενός είδους ασφαλές συμπέρασμα. Είναι όλα μα τόσο απρόβλεπτα.

Λοιπόν, στην Πενσιλβάνια λέει τρίτος θάνατος από ηλαρά. Δηλαδή πράγματα με τα οποία νόμιζα ότι είχες ξεμπλέξει για πάντα επιστρέφουν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Υγείας είναι φανατικά αντεμβολιαστής και ζήτησε, λέει, οι δύο πρώτοι θάνατοι να βγουν από τον κατάλογο των θανάτων από ηλαρά, να μην γράφουν πουθενά ότι σχετίζονταν με την ασθένεια. Να πω ότι από την αρχή της χρονιάς στη συγκεκριμένη πολιτεία έχουμε 676 κρούσματα και 124 νοσηλείες. Προφανώς είναι άνθρωποι οι οποίοι αρνούνται να εμβολιαστούν. Δεν εννοείται διαφορετικά όλη αυτή η τρέλα.

Πολύ κουβέντα για το τι είναι πολιτιστικό προϊόν στις μέρες μας και τι δεν είναι. Διαβάζω τα χίλια μέρια όσα έχουν διχαστεί ανθρώποι, έχουν φτάσει στα άκρα να βρίζουν ένας τον άλλον κτλ. Θεωρώ ότι είναι λίγο όλο αυτό να είχαμε να λέγαμε. Είναι φως φανάρι τι είναι πραγματικά πολιτισμός και τι δεν είναι και πού πάει το πράγμα. Δηλαδή κάθε εποχή έχει τα δικά της πολιτιστικά standards, τα οποία αλλάζουν προφανώς, δεν γεννιούνται τεράστιες προσωπικότητες. Είχα καμιά κουβέντα το Σαββατοκύριακο, έκανα μια συνέντευξη με μια παλιά δημοσιογράφο, η οποία μου εξηγούσε τι συνέβαινε στην εποχή της. Εργαζόταν στην Καθημερινή της Ελένης Βλάχου και βρισκόταν στο γραφείο της Βλάχου κάθε μέρα το σύμπαν. Περνούσαν και έδιναν τα διαπιστευτήριά τους τεράστιες προσωπικότητες. Σήμερα ποιοι περνάνε από τα γραφεία των εφημερίδων? Καταρχήν, τι δύναμη έχουν τα γραφεία των εφημερίδων για να περνάνε όλοι αυτοί, και τι πουλάνε οι εφημερίδες? Τότε οι άνθρωποι των εφημερίδων, όπως έλεγε το κλισέ και το σχολιάζει και ο Τάκης Λαμπρίας στη συνέντευξη που έδωσε στη Ρένα Γκουρίδου, το πρόσωπο το οποίο έκανα εγώ συνέντευξη, τότε οι εκδότες όντως ανέβαζαν και κατέβαζαν κυβερνήσεις, είχαν τη δύναμη να το κάνουν. I'm suitably fucked and ready to go.

Λοιπόν, ο Ανδρέας Κοράνης φρόντισε τον ήχο, ο Γιώργος Τούλας ήταν στο μικρόφωνο του 958, θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 9.30, η Αναστασία Γρηγοριάδου ακολουθεί και βάλει κάτι από τον Τάλετ, Ανδρέα, αν θέλεις για να κλείσουμε, και να πω ότι ευχαριστώ πολύ πολύ πολύ για τα μηνύματα που ήταν πολλά και ωραία. Και αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ για την εξέλιξη της εβδομάδας. Έχω μια λίστα εκεί με πάρα πολλά τραγούδια, αφού δεν παίζει το CD μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις από αυτά όλα. Είμαστε έτοιμοι, αντίο σας.

0: κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Σημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 14 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζει ο Σταύρος και η Σταυρούλα και ο Θεοκλής. Χρόνια σας πολλά. Το 1760 γεννήθηκε ο Λουίτζι Κερουμπίνι, Ιταλός συνθέτης του κλασικισμού, έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Γαλλία, γράφοντας κυρίως όπερες και θρησκευτική μουσική. Σύμφωνα με τον Μπετόβεν, ήταν ο μεγαλύτερος συνθέτης της εποχής του. Το 1928 γεννήθηκε ο Αλμπέρτο Κόρντα, κουβανός φωτογράφος, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους χρονικογράφους της κουβανικής επανάστασης, διάσημος για τη δημοφιλέστερη ίσως φωτογραφία του Τσε Γκεβάρα. Το 1983 έρχεται στη ζωή η Amy Winehouse. Από την πρώτη της εμφάνιση αποθεώθηκε για το ταλέντο της στη μουσική. Το 2008 κέρδισε 5 βραβεία Grammy σε μία μόνο βραδιά, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη Βρετανίδα καλλιτέχνηδα που πέτυχε κάτι τέτοιο. Σε ηλικία μόλις 27 ετών βρέθηκε νεκρή από δηλητηρίαση από το αλκοόλ. Το 1982 πεθαίνει η λαμπερή Grace Kelly, Αμερικανίδα ηθοποιός, βραβευμένη με Όσκαρ και μετέπειτα πριγκίπισσα του Μονακό. Ο Χίτσκοκ τη θεωρούσε μούσα του, είχε πρωταγωνιστήσει σε 3 από τις καλύτερες ταινίες του, με σπουδαιότερη ερμηνεία στο Σιωπηλός Μάρτυρας. 2 χρόνια μετά πεθαίνει επίσης βραβευμένη με Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός, Τζάνετ Γκέινορ. Βραβεύτηκε με Όσκαρ γυναικείας ερμηνείας την πρώτη απονομή του 1929 για τις ταινίες «Η Αυγή», «Έβδομος Ουρανός» και «Άγγελος του Δρόμου». Αυτή ήταν και η μοναδική φορά που κάποιος ηθοποιός κέρδισε το βραβείο για πολλαπλούς ρόλους. Το 2001 έφυγε από τη ζωή ο δημοφιλέστερος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, ο Στέλιος Καζαντζίδης. Τα κέντρα διασκέδασης που εμφανιζόταν ήταν ασφιχτικά γεμάτα, οι δίσκοι του έκαναν εκατομμύρια πωλήσεις, κορυφαία του συνεργασία όπως ο ίδιος έλεγε ήταν αυτή με τον Άκη Πάνου στο δίσκο «Η ζωή μου όλη». Το 2009 απεβίωσε ο Πάτρικ Σουέιζι, Αμερικανός ηθοποιός, χορευτής, τραγουδιστής και στιχουργός. Ήταν περισσότερο γνωστός για τους πρωταγωνιστικούς του ρόλους στις ρομαντικές επιτυχίες Dirty Dancing και Αόρατος Εραστής. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. Τα 5,8 στα FM, διαδικτυακά μέσω της σελίδας erteco.gr αλλά και άλλων σελίδων. Μπορείτε να είστε συντονισμένοι στη συντροφιά μας στη ραδιοφωνική, σε όποιο κοντινό ή μακρινό μέρος του πλανήτη και αν είστε. Είναι ο Ανδρέας Κοράνης που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής καλημέρα. Καθημερινά είμαστε παρέα μαζί από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 το πρωί και έως τις 12 το μεσημέρι. Το ημερολόγιο σήμερα γράφει 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Χρόνια πολλά στον Σταύρο και τη Σταυρούλα που σήμερα γιορτάζουν. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν και τη σημερινή εκπομπή.

Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958-4-3, εσείς κοντά ή μακριά, με πολλούς τρόπους επικοινωνίας, γρήγορα, ας πω τουλάχιστον 2-3 και τους υπόλοιπους μετά. Αν έχετε λογαριασμό στο Facebook μπορείτε να μας βρείτε εκεί, υπάρχει η σελίδα του 958, υπάρχει η σελίδα της εκπομπής που ακούτε, της καλημέρας δηλαδή, και μερικές φορές μου στέλνετε και στο προσωπικό μου χρονολόγιο, προσπαθώ να δω τα μηνύματά σας και να απαντήσω, ιδιαίτερα όταν ρωτάτε κάτι και θέλετε απάντηση στην εκπομπή. Υπάρχει όμως και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας που είναι η άμεση επικοινωνία τηλεφωνική, το 2310-338-456. Αν έχετε την εφαρμογή Viber στο κινητό σας, μια φορά και έναν καιρό ένα τηλέφωνο είχαμε στο ραδιόφωνο και αυτό πολύ ήτανε, γιατί μερικές φορές δεν λειτουργούσε. Τώρα πρέπει να πεις 15.000 τρόπους επικοινωνίας. Πάμε λοιπόν στο Viber. Αν έχετε λοιπόν την εφαρμογή Viber στο κινητό σας, κάτσε να δω το σκονάκι μου. Το κινητό του 958 στο Viber είναι το 693 0078-291, και το επαναλαμβάνω, 693-0078-291. Ας δώσω και το email, καλημέρα 958fm@gmail.com.

Ο Ανδρέας Κοράνης φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου είναι στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα εδώ και σήμερα και αυτό το πρωινό, 14 Σεπτεμβρίου του 2026, είμαστε παρέα μαζί, έως τις 12 το μεσημέρι θα είμαστε παρέα. Και όσο μου αρέσει να ακούω τραγούδια να όπως το προηγούμενο, όσο μου αρέσει να διαβάζω βιβλία ή να βλέπω ταινίες ή να βλέπω θεατρικές παραστάσεις, άσε που τον τελευταίο 1,5 μήνα δυσκολεύομαι λίγο με αυτά, αλλά για συγκεκριμένους λόγους τέλος πάντων δεν μπορώ να κάνω πολλές εξόδους, πρέπει κάποια πράγματα να τα προσέχω. Πιο πολύ απ' όλα νομίζω ότι μου αρέσει να ακούω τους ανθρώπους να μιλάνε και να λένε ιστορίες, μικρές ιστορίες, καμιά φορά και στιγμιότυπα. Αυτό μου αρέσει πιο πολύ απ' όλα και πάρα πολλές φορές στην πόλη που ζω πια, γιατί το ξέρεις ότι έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει σε χωριό και ήρθα στην πόλη για σπουδές και μετά έμεινα. Εδώ λοιπόν όπου και αν είμαι, στο αστικό, στη στάση που περιμένω, στους δρόμους, έξω από τα μαγαζιά της γειτονιάς, στο πάρκο, όλο ιστορίες ακούω. Διαλόγους, κουβέντες, η προφορικότητα των ανθρώπων με ξετρελαίνει πραγματικά. Προχθές έξω από το μανάβικο της γειτονιάς στέκονταν τρεις γυναίκες. Κράτα ότι οι δύο από αυτές που θα συνομιλήσουν και θα σου πω τον διάλογό τους, ήταν αρκετά ηλικιωμένες. Λέει λοιπόν η μια στην μια από τις άλλες δυο. Αυτή η φασαρία, αυτές οι μουσικές που ακούω αυτές τις μέρες από σας, έρχονται από σας, ακούγονται από την οικοδομή σας είναι? Λέει η άλλη, δεν ξέρω, μα πώς γίναμε κιόλας έτσι, της λέει η γυναίκα που απαντάει, αφού τίποτα δεν ακούγεται, λέει πια. Δεν ακούγεται ζωή, μόνο ησυχία, άκου τώρα ωραία φράση. Φτυχώς καμιά φορά, συμπληρώνει, ακούμε και έναν ήχο και λέμε ζούμε με κόσμο. Εμένα δεν με πειράζει, αλλά αυτό που λες δεν το ακούω, επιμένει η άλλη. Κι όμως ακούγονται από σας, κάποιος έπαιζε τραγούδια εκεί και ήταν και βράδυ. Και της λέει η άλλη κυρία, αυτή που απαντάει, «Βρε μήπως έβαλε να ακούσει κάποιος μαζονάκι τώρα, μήπως αυτό?» Μετά δεν άκουσα τι είπαν, πήρα το καρότσι μου, ήμουν και φορτωμένη και προχώρησα. Αλλά το πιο ωραίο το άκουσα. Και αν σου πω ότι αυτό ήταν το πιο γλυκό που άκουσα για τον Γιώργο Μαζονάκη αυτές τις μέρες, άκου τι σκέφτηκε τώρα αυτή η ηλικιωμένη γυναίκα και το είπε με τόσο απλό και όμορφο τρόπο, μια ηλικιωμένη κυρία, στη μεσαία, μη σου πω τώρα πια, με τις κρίσεις απανωτές λαϊκή γειτονιά μου έξω από ένα μανάβικο και δίπλα σε ένα μαγαζί με νήματα για πλέξιμο και είδη ραπτικής, σκέφτηκε αυθόρμητα μήπως κάποιος είχε καημό, βρε παιδί μου. Είχε αγάπη ή αγάπη στο καλλιτέχνη και έκανε το δικό του αφιέρωμα στο Μαζονάκη, τον σκέφτηκε και έβαλε να παίζουν τα τραγούδια του και τα άκουγε. Ήταν το πιο ωραίο πράγμα που άκουσα, το πιο γλυκό που άκουσα αυθόρμητα από αυτήν την ηλικιωμένη κυρία της γειτονιάς μου. Και το τραγούδι που ακολουθεί νομίζω ότι είναι αυτό που με συγκινεί πιο πολύ. Και το τραγούδι αλλά και το βίντεο κλιπ, αν δεν το έχετε δει. Μιλάει στην αρχή ο ίδιος για τον μπουζούκι και μετά μπαίνει στο χώρο δουλειάς. Μαστόρικο, μικρό ναυπηγείο στο πέραμα, στο χώρο δουλειάς του πατέρα του και εκεί γυρίζεται αυτό το βίντεο, που είναι σε σκηνοθεσία και είναι λίγο σαν μικρή ταινία, σκηνοθεσία του Νίκου Σούλη. Είναι οι ώρες μικρές, η μουσική του Σαμπάνη, η στίχη της Γιάννα Τσούλια και τραγουδά ο Μαζονάκης.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είναι ο 958 της R3 στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, ανάλογος πώς και από πού μας ακούτε, στο σπίτι, στη δουλειά, στο δρόμο, στο αυτοκίνητο, όπου και αν είστε, μια μεγάλη καλημέρα από εμάς. Είναι πρωινό Δευτέρας, είναι 14 Σεπτεμβρίου του 2026 και ήταν καλοκαίρι του 1961. Τα στοιχεία λένε πως ήταν 9 Αυγούστου του 1961 όταν μπήκαν στο στούντιο για να ηχογραφήσουν σπουδαίοι μουσικοί και ο Μάνος Χατζηδάκης ως δημιουργός του τραγουδιού και ο Στέλιος Καζαντζίδης ως ερμηνευτής και ως δεύτερη, και τι δεύτερη φωνή, η Μαρινέλα, το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα.

Με τα λόγια τώρα της Ευτυχίας Παγιανοπούλου, τη μουσική του Απόστολου Καλδάρα, τη φωνή ξανά του Στέλιου Καζαντζίδη που συμπληρώνονται σήμερα 25 χρόνια από το θάνατό του και που αύριο θα έχουμε ένα μεγάλο αναλυτικό αφιέρωμα. Δεν πρόλαβα να το ετοιμάσω σήμερα, δεν θα σας πω ψέματα. Ξεκίνησα να το ετοιμάζω, μαζεύτηκε πάρα πολύ υλικό. Δεν πρόλαβα να βρω κάποια στοιχεία που ήθελα οπωσδήποτε να βρω και είπα δεν πειράζει, θα το κάνουμε μία μέρα μετά. Άρα λοιπόν αύριο το αφιέρωμα, αυτό όμως το τραγούδι το προηγούμενο. Και αυτό που θα ακούσουμε σε λίγο, ας τα μοιραστούμε σήμερα. Αν είναι η αγάπη έγκλημα από το 1969 και πάμε.

Πριν από λίγα χρόνια το κουβεντιάζαμε με το φίλο μου τον Άκη, τον Άκη του Σακισλόγλου, και λέγαμε για το τραγούδι αυτό που η στίχη είναι της Ευτυχίας Παγιανοπούλου και για ένα άλλο τραγούδι, αυτό είναι γραμμένο και μελοποιημένο και δισκογραφημένο 1969-1970. Πολλά χρόνια πριν έχει κυκλοφορήσει ένα τραγούδι που αν ακούσετε τους στίχους θα πείτε εντάξει, είναι φοβερή η ομοιότητα των στίχων. Και επειδή ήταν γάτα η Ευτυχία Παγιανοπούλου, εγώ είμαι σίγουρη πως το ήξερε το τραγούδι αυτό. Είναι το Guilty, ένα δημοφιλές τραγούδι και πολλές φορές ερμηνευμένο και από διάφορους ερμηνευτές και ερμηνεύτριες, που κυκλοφόρησε το 1931. Και λέει και αυτό το τραγούδι, Guilty φυσικά είναι ο ένοχος, αν είμαι ένοχος, στο περίπου θα σας το πω τώρα έτσι την απόδοση, ένοχος που σ' αγαπώ, αν είναι έγκλημα είμαι ένοχος που σ' αγαπάω, είναι αμαρτία, είναι έγκλημα το να σε αγαπάω και ίσως είναι λάθος που σε ονειρεύομαι, ίσως είναι λάθος που περνάω αυτή τη μοναχική νύχτα και ονειρεύομαι εσένα. Αν είναι έγκλημα τότε είμαι ένοχος και νομίζω πως η ομοιότητα είναι ολοφανερή.

1931 και με πολύ ωραία ορχήστρα, αυτός που ακούσαμε να τραγουδάει το τραγούδι που μοιάζει πραγματικά στα λόγια πάρα πολύ με το «Αν είναι η αγάπη έγκλημα» της Ευτυχίας Παγιανοπούλου, ήταν ο Αλ Μπόουλι, και η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν είναι το πραγματικό του επίθετο. Τώρα μετά από τα ψαξίματα και τις κουβέντες, και εγώ έψαξα παραπάνω εννοείται, και χάρη σε πολύτιμες έρευνες που έχει κάνει στη Life ο Μεσχέιλο Μίλο, και χάρη σε αυτόν λοιπόν και σε κείμενά του έμαθα ότι ο Αλ Μπόουλι ήταν ελληνικής καταγωγής από την πλευρά του πατέρα του. Ο πατέρας του δηλαδή ήταν το πραγματικό του όνομα μάλλον Αλέκος Παυλής ή Παύλου, σε αυτά που διάβασα. Είχε γεννηθεί στη Ρόδο το 1867 και η μητέρα του από το Λίβανο. Γνωρίστηκαν στο πλοίο για την Αυστραλία, όπου ταξίδευαν και οι δύο μετανάστες, και μετά γεννήθηκε ο Αλ Μπόουλι το 1899 στη Μοζαμβίκη. Η ιστορία δεν σταματάει όμως εδώ, γιατί πάλι χάρη στον Μεσχέιλο της Λάιφο έμαθα κι άλλα. Έμαθα και για έναν ακόμα ελληνικής καταγωγής μουσικό, και πολλές φορές έχουν τραγουδήσει μαζί οι δυο τους και έχουν συνεργαστεί, τον Δημήτρη Μεσίνη, και μετά άκουσα αυτό το τραγούδι, το οποίο μπορεί να έχει, είναι κόντρα η στίχη με το ρυθμό και τη μελωδία που είναι πολύ έντονη, έτσι πολύ χαρούμενη. Η στίχη είναι τραγούδι του 41 και οι στίχοι αναφέρονται στον Χίτλερ, και με πολύ λίγα λόγια λένε πως όταν αυτός ο άνθρωπος πεθάνει και φύγει, θα είμαι εκεί να γελάσω, όχι να κλάψω. Όταν αυτός ο άνθρωπος πεθάνει και φύγει, θα γίνει παράδεισος, αυτό που μάλλον ζούμε τώρα, γιατί αυτός ο άνθρωπος έφτιαξε μια κόλαση και δεν είναι άλλος από τον Χίτλερ, και το τραγούδι είναι αυτό.

0: Ευτυχώς που δεν τα ξέρουμε όλοι σε αυτόν τον κόσμο και ευτυχώς διαβάζουμε, μαθαίνουμε και μετά πάντα πρέπει να αναφέρουμε και αυτόν που μας έμαθε κάτι. Έτσι είναι το σωστό. Γι' αυτό και σας είπα όλες τις προηγούμενες ιστορίες και πού τις διάβασα και πού τις έμαθα. Και ελάτε να πάμε τώρα να κάνουμε μία στάση στο 1973 και να πάμε σε αυτήν τη θεατρική παράσταση, το μεγάλο μας τσίρκο, που ανέβηκε, έκανε πρεμιέρα το καλοκαίρι του 1973 στο Θέατρο Αθήνεων, στην Αθήνα φυσικά, και που η δημιουργή είναι ο Ιακώβος Καμπανέλης, και βεβαίως αυτή η φοβερή μουσική και η σφραγίδα του Σταύρου Ξαρχάκου στο μεγάλο μας τσίρκο. Σαν χθες 13 Σεπτεμβρίου του 2022 έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Καζάκος και πάμε να τον ακούσουμε σε ένα μικρό απόσπασμα από το μεγάλο μας τσίρκο.
1: Φτάνουμε στο τελευταίο πιο παρανοϊκό και σχιζοφρενικό επεισόδιο του έργου. Η περισσή αλήθεια αυτού του επεισοδίου έγκυται στο ότι είναι τόσο πολύ κοντινό μας και γνώριμο. Γιατί οι πρωταγωνιστές που είμαστε εμείς, εσείς, ο κύριος που κάθεται δίπλα σας, εγώ. Και συμβαίνει ό,τι και με τη μύτη μας, που για να τη δούμε πρέπει να λιθορίσουμε. Ελάτε λοιπόν 33 χρόνια πίσω. Μας ρίχτηκαν Ιταλοί και Γερμανοί μαζί. Το θαύμα που κράτησε 6 μήνες δεν κρατάει άλλο. Ο ήλαρχος Φον Γιάκομπι ειδοποίησε τον Χίτλερ ότι η σημαία του κυματίζει στην Ακρόπολη.

0: Εσύ τι γυρεύεις εδώ μέσα?
1: Δεν μπήκα μόνος μου. Με βάλανε.
0: Γιατί τι έκανες?
1: Απεργίες.
0: Μόνο?
1: Μοιράζαμε και κάτι εφημερίδες.
0: Μόνο?
1: Είχαμε και φτώχεια. Πολύ φτώχεια.
0: Καλά δεν έμαθες ότι έρχονται οι Γερμανοί, ότι φτάσανε?
1: Το έμαθα.
0: Εμείς δεν φεύγεις.
1: Είμαι κλειδωμένος, δεν μπορώ να βγω.
0: Ποιος έχει το κλειδί, πού είναι ο φύλακας?
1: Έφυγε.
0: Και δεν του πες να σ' ανοίξει?
1: Είχε διαταγή να μην μου ανοίξει.
0: Α. Καλά δεν του πες ότι τώρα φτάνει ο εχθρός?
1: Του το είπα.
0: Και τι σου είπε?
1: Είπε τώρα θα σε φυλάει ο εχθρός.
0: Α, μάλιστα, κατάλαβα. Θες να σ' ανοίξω?
1: Έτσι, από καλή καρδιά.
0: Ωραία, επειδή διαφωνώ. Άντε κόμπιες όσο. Τώρα κατά πού πας, από εδώ ή από εκεί?
1: Όπου παρέα, εκεί καλύτερα.
0: Άντε πάμε λοιπόν.
2: Ήταν ένα μικρό απόσπασμα από το μεγάλο μας τσίρκο και εμείς είμαστε εδώ στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ και νομίζω ότι αυτή η ιστορία η οποία αναφέρεται από τον Ιάκωβο Καμπανέλη στο μεγάλο μας τσίρκο, σε όσους ξέρουν, θύμισε σίγουρα την ιστορία των κρατούμενων, κυρίως κομμουνιστών της ακροναυπλίας, οι οποίοι παραδόθηκαν απευθείας στην κατοχική κυβέρνηση, παραδόθηκαν απευθείας στους Γερμανούς αντί να απελευθερωθούν. Και μάλιστα είχαν ζητήσει οι ίδιοι να πολεμήσουν στο μέτωπο και οι μεταξικές αρχές τους το είχαν αρνηθεί. Αυτές τις ημέρες μάθαμε για τον θάνατο ενός και πολύ γενναίου και πολύ σοβαρού και πολύ ωραίου ανθρώπου, αγωνιστή για μια ολόκληρη ζωή, του Σπύρου Χαλβατζή, και αυτός εξορισμένος στη Γιάρο, στη Λέρο, φυλακισμένος στον Οροπό και από τους τελευταίους που αποφυλακίστηκε από τους εκτοπισμούς του και από τις εξορίες του στην περίοδο της Χούντας. Πάρα πολύ νέος τότε, πάρα πολύ νέος και όλοι λένε πάρα πολύ γενναίος.

Κι ας μην ήταν μαύρα τα δικά του τα μάτια, νομίζω ότι αυτό το τραγούδι ταιριάζει απόλυτα στον κομμουνιστή Σπύρο Χαλβατζή, στη ζωή και την πορεία του. Ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη. Και θα μείνουμε στον Μίκη Θεοδωράκη και θα πάμε στα μέσα της δεκαετίας του 70, εκεί όπου ανεβαίνει από τον Ότι Περιάλη το έργο «Αυτό το δέντρο», δεν το λέγανε «Υπομονή», είναι κείμενο του Νίκου Περιάλη αυτό, θείασος Νίκου Χατζίσκου και τιτίκας Νικηφοράκη ανεβάζει την παράσταση. Τα τραγούδια είναι του Μίκη Θεοδωράκη και ένα από τα τραγούδια της παράστασης είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Έπρεπε να σας πω ότι ένα από τα τραγούδια της παράστασης ήταν αυτό που ακούσαμε λίγο πριν και θα μείνουμε στον Μίκη Θεοδωράκη και θα πάμε στο 1963, το φεγγάρι κάνει βόλτα στις κυράς μου τα μαλλιά και φυσικά τραγουδά ο Γρηγόρης Μπιθικότσης.

και αυτό το τραγούδι έχει τη δική του ιστορία, αλλά αυτήν θα την πούμε μια άλλη φορά, γιατί τώρα θα πάμε να θυμηθούμε ένα τραγούδι που έχει γράψει τους στίχους ο Πυθαγόρας, ήταν και φίλος και συνεργάτης του Στέλιου Καζαντζίδη, το μελοποίησε ο Μάνος Λοΐζος, το τραγουδά η Χαρούλα Αλεξίου και βεβαίως υπάρχει αναφορά στο Καζαντζίδη.

δεν είναι μόνο τραγούδια που έχει τραγουδήσει ο ίδιος ο Στέλιος Καζαντζίδης, είναι και τα τραγούδια που τον αναφέρουν και μερικές φορές και τα ποίηματα που μετά μελοποιούνται, όπως αυτό από την ποιοτική συλλογή «Αγκαλιά», εκδόσεις Διαγώνιος 1974, το ποίημα του Κώστα Ριτσόνη που μελοποίησε ο Σταύρος Κουγιουμτζής, κυκλοφόρησε το 1982 στο δίσκο «Μικραίνει ο κόσμος» με την ερμηνεία της Εμιλίας Κουγιουμτζή. Και με το τραγούδι αυτό, κάτι παιδιά που αγαπάνε το τραγούδι, θα σας αποχαιρετήσω και θα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας και σήμερα.

0: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ιστορίες της πόλης. Ιστορίες της πόλης.
2: Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.

0: Θεσσαλονικαίων για την πρώτη τους διεθνή έκθεση. Τίτλος στο μονόστιλο «Και ιδού η Κυριακή». Υπότιτλος «Η αγωνία της Κυριακής». Λεζάντες, αφάνταστος οργασμός, φόβοι και καρδιοχτύπια, αναμένονται εκπλήξεις. Και για να μην έχουμε ψευδεστήσεις, ο συντάκτης αισθάνεται την ανάγκη να τονίσει ότι τα όσα γράφει είναι μία αμυδρά εικόν για τα αυριανά εγγένεια. Διαβάζουμε. Αύριο να ανοίγει τα σπήλα της η μεγάλη εμπορική και βιομηχανική διεθνής έκθεση της Θεσσαλονίκης. Το γεγονός της δημιουργίας σημείου εμπορικής κινήσεως στην μακεδονική πρωτεύουσα χαιρετίζεται παταχώθεν μετά του μεγαλύτερου ενθουσιασμού και εθνικής υπερηφανίας. Το ύφος γραφής του συντάκτη ίσως να ακούγεται υπερβολικό και πομπόδες, αλλά οι συνθήκες κατά από τις οποίες καλείται η Θεσσαλονίκη να πραγματοποιήσει την πρώτη της διεθνή έκθεση δεν είναι ιδανικότερες. Η πόλη είχε απελευθερωθεί πριν από 14 χρόνια. Μόλις 8 χρόνια έχουν περάσει από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 17 μήνες από το τέλος της δικτατορίας του Θεόδωρου Πάγκαλου, μόλις 5 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή και βεβαίως με ανοιχτό ακόμα το προσφυγικό ζήτημα. Γι' αυτό και στο μονόστιλο διαβάζουμε «Η Ελλάς των πολέμων και των εσωτερικών διχονιών, η μεταπολεμική Ελλάς απεγδύεται με σθένος εις ευγενή φιλότιμων και ειρηνικών αγώνα». Θέτει υπό την κρίση του κόσμου την εσωτερική της ζωτικότητα και καλεί όλους να θαυμάσουν το εμπορικό και βιομηχανικό παρόν της και να βεβαιωθούν περί του λαμπροτέρου μέλλοντος αυτής. Η έκθεση, συνεχίζει ο συντάκτης, η οποία ανοίγει από αύριον, θα αποτελέσει σταθμόν εις την οικονομολογική ιστορία της Ελλάδος και αυτών ακόμη των γειτόνων λαών. Εμπνευστής, ιδρυτής με μια ομάδα Θεσσαλονικαίων και πρώτος διευθυντής της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Νικόλαος Γερμανός, ζωολόγος, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, καταγόταν από τον Βάβδο της Χαλκιδικής. Κατάλληλος για την έκθεση χώρος προκρίθηκε το πεδίο του Άρεως μπροστά από την τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ και παρέμεινε εκεί έως την 14η έκθεση το 1939. Πηγές, Wikipedia από το διαδίκτυο, Εφημερίδα Μακεδονία. Μουσική, Πάρης Παρασχόπουλος. Τεχνική επιμέλεια, Ρούλα Αρβανιτίδου. Επιλογή, κείμενο, αφήγηση, Γιώργος Καλιατζίδης.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Το σινεμά με θέα στο Μέγαρο Μουσικής προβάλλει την ταινία «Οδός Μάλαγα» της Μαριάμ Τουζανή. Η ζωή της Μαρίας Άγγελες, μια ηλικιωμένη Ισπανίδας που ζει χαρούμενη στην Ταγκέρη, αλλάζει ριζικά όταν η κόρη της ανακοινώνει ότι θα πουλήσει το σπίτι της. Οι Σινεφίλ Δευτέρες και το Σινε Απόλλων προβάλλουν το κλασικό αριστούργημα «Γυμνή πόλη» του Ζίλντα Σεν. Δύο νεοϊορκέζοι detective αναλαμβάνουν την υπόθεση μιας γοητευτικής γυναίκας που έχασε τη ζωή της υπό αδιαυκρίνιστες συνθήκες. Ενώ αρχικά υποψιάζονται πως αυτοκτόνησε, σύντομα αποδεικνύεται πως πρόκειται για μια δολοφονία. Το θέατρο Γης, η μουσική παράσταση «Το Μέτρημα» με την Ατάσα Μπουφίλιου έρχεται να συγκινήσει τους Θεσσαλονικείς. Μαζί της η Θέμης Καραμουρατίδης και Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Εγγένεια για την έκθεση ζωγραφικής Ματαρόα Street Contest 2026. 10 street καλλιτέχνες δημιουργούν νέα έργα στη Νέα Παραλία, μεταμορφώνοντας το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης σε ένα ανοιχτό πεδίο καλλιτεχνικής έκφρασης, δημιουργικότητας και συμμετοχής. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Και καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά, προκαταβολικότατα να τα πούμε, μην τα ξεχάσουμε, σε σταύρους και σταυρούλες σήμερα. Καθότι Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη, αλλά και της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, μεγάλη γιορτή κατά το σεβαστό εορτολόγιο της Ορθοδοξίας. Είναι και Δευτέρα της απελευθερώσεως της πόλης από διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, από συναυλίες, από ποδοσφαιρικά ντέρμπι, από όλες αυτές τις κυβερνητικές, κομματικές και διασκεδαστικές μουσικές αραζονικές φιέστες, υποκρισίες, πανηγύρια, δηλητηριώδεις αντιπαραθέσεις, τοξικότητες, όλα τα είχαμε. Αλλά είναι η Δευτέρα της καθημερινότητας και των προβλημάτων μας και της επιστροφής στα ζωντανά εδώ για την εκπομπή, καθώς μεσολάβησαν 4 εκπομπές αναμετάδοσης παλαιότερων από το αρχείο της Βόλτας και αυτό βέβαια λόγω μιας ίωσης που με ταλαιπώρησε και δεν έχει βέβαια φύγει εντελώς, αλλά παρόλα αυτά ξαναβρισκόμαστε εδώ για να τα λέμε στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Μια βόλτα που θα έχει σήμερα και θέματα λαϊκά και λαϊκούς ήρωες. Καλή σας ακρόαση.

Saracini che veneziani piancheranno sto catattino.

Θάλασσα, πικροθάλασσα, γιατί να σ' αγαπήσω. Να σου πω πάντως ότι αγαπιέται ακόμα και τούτο τον καιρό η θάλασσα. Η πιο γλυκιά θάλασσα, μου φαίνεται, είναι αυτή του Σεπτέμβρη. Και παρά το μπουρίνι που έπεσε μέσα στο Σαββατοκύριακο, η εβδομάδα ήταν καλοκαιρινή. Και όσο και αν έπεσε μια ψύχρα τα βράδια, εξακολουθεί ακόμα να μας λίγο χαμογελάει ο καιρός. Και καλό είναι να τον εκμεταλλευτούμε όσο μπορούμε. Εδώ λοιπόν συντροφιά σας σήμερα η Βόλτα, να θυμίσω ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Είναι ο Γιώργος Λιάκης στην τεχνική επιμέλεια, είναι ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Εσείς βεβαίως το αγαπημένο μας ακροατήριο στους δέκτες σας, όποιοι αν είστε, ακόμα και μέσα από την λήψη DAB. Καλά το λέμε, Λιάκη, έτσι δεν είναι, βέβαια. Τα καινούργια συστήματα αυτά, όπου μπορείτε να μας ακούτε αν έχετε εγκατεστημένη αυτή την εφαρμογή στα ραδιόφωνα, στο αυτοκίνητο, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, θα τολμούσα να πω. Η επικοινωνία μας γίνεται στο 2313-338-456, επίσης μέσω μηνυμάτων SMS με αποστολή στο 54160, με το γνωστό τρόπο γράφοντας το μήνυμά σας, αφήνοντας μετά ένα κενό και γράφοντας πρώτα 958, μετά το κενό και μετά το μήνυμά σας. Και επίσης βέβαια υπάρχει και η επικοινωνία στο Viber, την εφαρμογή αυτήν την πιο πρόσφατη του ραδιοφώνου μας, με αποστολή του μηνύματος στο 693-007-8291. Ακούσαμε σε Βαχ Θαλασσινό από το Μάνο Λοΐζο, γιατί έχει συναυλίες και συναυλίες. Έχει συναυλίες όπως αυτή που έγινε στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος το Σάββατο που μας πέρασε, με το tribute αυτό, το αφιέρωμα στον Λέοναρντ Κοέν. Να το τιμούν η Έλληπα Σπαλά, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Κωνσταντίνος Βίτα, η Ναλίσα Γκριν, ο Μανώλης Φάμελος, ποιοι άλλοι ήταν να δεις, ο Πάνος Μουζουράκης ήταν, ο Νίκος Πορτοκάλογλου ήταν και άλλα ονόματα που δεν τα θυμάμαι τώρα γιατί δεν έχω μπροστά μου το χαρτί. Έχω όμως μπροστά μου την ανακοίνωση για τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην συναυλία αυτή, την αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, στο «Όλοι μαζί μπορούμε», σε αυτόν τον κύκλο συναυλιών, που πάλι υπάρχει αφιλοκερδό συμμετοχή από Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννη Διονυσίου, Χρήστο Μάστορα, Αποστολά Μόσχιο, Γιώργο Νταλάρα, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτο Πασχαλίδη, Γιώργο Περί, Μαρίνα Σάτι, Κώστα Τριανταφυλλίδη, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Και τι άλλο, όχι, δεν θα μιλήσουμε καθόλου για συναυλίες που έγιναν, τελειώσαμε με αυτά. Αρκετά διχαστήκαμε και δηλητριαστήκαμε, κανένα δεκαήμερο και εγώ συμμετείχα, όπως και όλοι μας και όλες σας φαντάζομαι, λίγο πολύ, και για τους Μεγαλέξανδρους και για τους Ρέμους. Δύο μόνο παρατηρήσεις έχω να κάνω, πολύ μικρές, και θα επιμείνω σε αυτές. Το άγαλμα του 1974 δεν συγκαταλέγεται στα μνημεία, δεν είναι μνημείο, ένα άγαλμα κατασκευής του 1974. Ανεξάρτητα με το πώς το εκτιμά ο καθένας, άλλος μπορεί να το βλέπει αριστούργημα και άλλος μπορεί να το βλέπει όπως εγώ, ότι είναι ένα εντυπωσιακό, ας πούμε, πραγματικά σε όγκο και σε αυτοεπιβλητικότητα, αλλά μάλλον είναι λίγο μουσολινικής αισθητικής. Αν έχετε δει τα κατασκευάσματα που υπάρχουν εκεί, το Παλάτσο Εμμανουέλε, όπως τα λένε, και όλα εκείνα τα γύρω-γύρω στη Ρώμη, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και το δεύτερο είναι το ότι ναι, τέλειωσε κάπου μια μισή ώρα η συναυλία. Και όπως πολύ σωστά έγραφε ο φίλος μου ο Θανάης ο Μπιλιλής, δηλαδή αν εγώ είχα ζητήσει, ας πούμε, τον χώρο και ήθελα να κάνω συναυλία με την ιεροτελεστία της Άνοιξης, με την ιεροτελεστία της Άνοιξης, επαναλαμβάνω, Στραβίνσκι, με την πολύ ωραία ομάδα εκεί όλων των μουσικών, ας πούμε, καταπληκτική, λέω εγώ τώρα ότι θα ήταν το Plaza Ensemble και καμιά επίσης άλλη δεκαριά ομάδα πρώτης κατηγορίας παίχτες μουσική. Αν λοιπόν ήθελαν να κάνουν την ιεροτελεστία της Άνοιξης, ο Δήμος, η ΔΕΗ και η αστυνομία θα τους έδιναν άδεια και μάλιστα να παίξουν μέχρι τη μια μισή η ώρα. Πάμε στο επόμενο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η Βόλτα στην τροχιά σας σήμερα Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη, με την εβδομάδα να επανέρχεται στα καθημερινά μας, στα ζόρικα, στις υποχρεώσεις, στα έξοδα που πάντα προκύπτουν και πώς γίνεται και πάντα ξεπερνάνε το εισόδημα. Και είναι και μια εβδομάδα βέβαια η πρώτη των μαθημάτων των σχολείων μετά τον αγιασμό της Παρασκευής. Έβλεπα και τα πρωτάκια και τα δευτεράκια και κυρίως έτσι, αυτές τις εφηβικές ηλικίες, όλο αυτό το μελίσι παιδικών και εφηβικών φωνών που πλημμύρισαν την ημέρα της Παρασκευής. Είχα τολμήσει να κάνω την πρώτη μου βόλτα, ήταν βόλτα εκτός ραδιοφώνου αλλά και εκτός σπιτιού, και έτσι εκεί στο κέντρο της Καλαμαριάς, σαν μια θαυμάσια εμπειρία των δρόμων πλημμυρισμένων από τα παιδιά. Στους δρόμους, στο μετρό, να πηγαίνουν, έρχονται, να αλληλοπειράζονται, να ξεφωνίζουν, να γελάνε, όλα αυτά. Δηλαδή, νομίζω αυτό λείπει πάρα πολύ από τη ζωή μας, γιατί συνήθως συναντάμε όλο κατηφείς, τυφές και ηλικιωμένες φυσιογνωμίες, και εμείς ανάμεσά τους γενικώς έχουμε γίνει μια χώρα γερόντων και γκρινιάριδων γερόντων. Έτσι λοιπόν, να πω τώρα εδώ ότι επειδή κυκλοφορώ τελευταία πολύ με τα δημόσια μέσα μεταφοράς, παρατηρώ τη σύνθεση του πληθυσμού. Λοιπόν, παιδιά μου, στα λεωφορεία τρίτη ηλικία η πλειοψηφία. Στον κόσμο του μετρό είναι οι εργαζόμενοι. Νέοι, μέση ηλικία, νέοι, πολλοί και συντριπτικά όλοι εργαζόμενοι. Έτσι, τους βλέπεις, φαίνονται από τη βιασύνη τους, από το ύφος, από τις τσάντες και τα σακίδια που κουβαλάνε. Σήμερα και από την Παρασκευή και μετά εμφανίστηκε βέβαια και η χαρά της Νιώτης, καθώς είχαν να ανοίξει τα σχολεία, γέμισε η παιδική τρέλα τα πάντα. Έβλεπα μια αρματιά κοριτσόπουλα στο πεζόδρομο της Κομνινών, ίδιο dress code, τυράντα μπλουζάκι, τζιν σόρτς, που φώναζαν, καταλάμβαναν αγέροχα την ατμόσφαιρα. Όλοι γυρνούσαμε να διακόπταμε ό,τι κάναμε και γυρνάγαμε να τα καμαρώσουμε, να τα δούμε. Στο σταθμό μετρό της Καλαμαριάς έπαιζαν ποντιακή λίρα κάτι Ιάπωνες, event που προφανώς σχετίζεται με το Ιαπωνικό περίπτερο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να ενημερώσω δηλαδή ότι εκτός από τις προσομοιώσεις των Toyota είχε και live οι Ιάπωνες να παίζουν ποντιακή λίρα κάπου στην πόλη. Κάτι αγοράγια εκεί διαφωνούσαν ποια στάθμη θέλουν να διαλέξουν να κατέβουν, που έχει πιο πολύ ανηφόρα κατηφόρα, η Αερετσού, η Νέα Κρίνη. Να, όλα αυτά, ξέρεις, γεννούν τις παλιές εικόνες, τις σκέψεις, τα συναισθήματα, και χαίρεσε πάρα πολύ να θυμάσαι, γιατί όσο ξεπηδάνε οι μνήμες και η νοσταλγία, σβήνουν τα δυσάρεστα και τα άσχημα και τα ντε και καλά, τα κουρέματα, το αμάν αγιασμός οπωσδήποτε, όλες τις καταπιέσεις που είχαμε, όλες τις κόντρες, όλες τις αγωνίες, και σου μένουν μονάχα οι όμορφες εικόνες από το παρελθόν, για την πρώτη τάξη, για την δεύτερη, αυτό, για την αποφύτηση. Και ύστερα έρχεται βέβαια μετά από όλα αυτά έτσι τα ευχάριστα που σκεφτόμουν και έβλεπα και φανταζόμουν, και η πραγματικότητα όπως την περιγράφει ο καλός μου φίλος ο καθηγητής Βασίλης Μπετσάκος στις πολιτικές επιστήμες, καθηγητής αλλά και κλασικός φιλόλογος βεβαίως, ο οποίος έγραφε χτες για το τραγικό ότι 500 σχολεία της πρωτοβάθμιας έκλεισαν ή ανέστειλαν τη λειτουργία τους μέσα στο 2026 και σχεδόν άλλα 100 συγχωνεύτηκαν. Οι απαντήσεις είναι ότι φταίει το δημογραφικό. Είναι πολύ σκληρό το κειμενό του, έτσι. Οι απόψεις του, οι διαπιστώσεις που κάνει αλλά και ο σχολιασμός του είναι δυστυχώς μια σκληρή εικόνα της πραγματικότητάς μας. Το δημογραφικό είναι όχι μόνο αίτιο, αλλά και αποτέλεσμα του κλεισίματος των σχολείων, γράφει ο Μπετσάκος, και ευρύτερων πολιτικών για την εκπαίδευση, γιατί όταν κλείνει το δημοτικό στο χωριό και τα νέα ζευγάρια, αυτά που θα ήθελαν να κάνουν παιδιά και να μείνουν εκεί, φεύγουν εγκαίρως. Και ύστερα ερχόμαστε και λέμε μηδέν γεννήσεις στην περιοχή, πόσο οξύ το δημογραφικό, κλείνουμε τα σχολεία και καθόμαστε και ακούμε τους high class οπεκεπέδες, γράφει ο Μπετσάκος, που ανά τετραετία διπλασιάζουν την ακίνητη περιουσία τους και δεν βλέπουμε τις συγχωνεύσεις των σχολικών μονάδων που υποχρεώνουν τα παιδιά να πηγαίνουν χιλιόμετρα μακριά μέσα σε θλιβερά λεωφορεία και ταξί για να βρουν σχολείο. Δεν βλέπουμε τους στιβαγμένους 27 μαθητές ανά τμήμα, πολλοί από τους οποίους πια έχουν μαθησιακά προβλήματα και χρειάζονται εξατομικευμένη διδασκαλία. Δεν βλέπουμε το παιδί που από τότε που θυμάται τον εαυτό του παίζει στο σχολείο της γειτονιάς και τώρα του λένε «γέμισε το τμήμα και φύγε» και μετά αναφέρεται και στους νέους επιστήμονες που τρέχουν ως αναπληρωτές, αλλά ούτε προλαβαίνουν να δεθούν ένα σχολείο για την περιοχή, ούτε μπορούν να δημιουργήσουν εκεί οικογένεια και να γίνουν πυρήνας παιδείας στην ευρύτερη κοινωνία, όπως συνέβαινε κάποτε με τους παθιασμένους δασκάλους και καθηγητές. Γράφει και μερικά ακόμα, και βέβαια το δημογραφικό είναι η διάλυση της υπαίθρου, η καταστροφή του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής, η τρελή ακρίβεια, πολιτικές για τους ολιγάρχες και λιγότερα σχολιά.

Η μικρή πατρίδα έχει γενέθλια, γίνεται 30 ετών και τα γιορτάζει στην Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής. Συγκεκριμένα, τον άλλο μήνα, 3 του Οκτώβρη, Γιώργος Ανδρέου και Παρασκευάς Καρασούλος και οι δύο εδώ. Φυσικά ο Παντελής Θεοχαρίδης και αρκετοί ακόμη τραγουδιστές και τραγουδίστριες μαζί τους. Κορίνα Λεγάκη, Ελένη Τσαλιγοπούλου και άλλοι. Θα έρθει βέβαια ο καιρός και ο χρόνος να τα πούμε και γι' αυτά. Όμως μια κουβέντα οφείλουμε να πούμε σήμερα, πέρα από τα άλλα που έχω κατά νου, και κυρίως μια αναφορά έτσι λίγο πιο εκτεταμένη στον Στέλιο Καζαντζίδη, που έφυγε μια μέρα σαν και αυτήν το 2001, 14 του Σεπτέμβρη. Μια κουβέντα από καρδιάς και με πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση. Οφείλουμε να μεταφέρουμε, να πούμε σε αυτή την εκπομπή για την Ειρήνη Παπά, που και αυτή έφυγε 14 Σεπτέμβρη του 2022 από κοντά μας, σε μεγάλη ηλικία, έπασχε ήδη και από Αλτσχάιμερ, γεννημένη το 1929 στο χιλιομόη της Κορινθίας και με την ζωή της βέβαια να έχει τεράστιες διεθνείς παραγωγές κινηματογραφικές, τα Κανόνια του Ναβαρόνε, ο Αλέξης Ζορμπάς, το Ζήτα, και άλλες εξαιρετικές παρουσίες της στο σινεμά, ως Ηλέκτρα επίσης την έχουμε δει, έπαιξε και στο θέατρο, έπαιξε και στο εξωτερικό με πρωταγωνιστές πολύ μεγάλα ονόματα. Έχουν υποθεί πολλά για τον μεγάλο έρωτα που είχε και δεν ξέρουμε αν ήταν και κρυφός αμοιβαίος και λοιπά με τον Μάρλον Μπράντο. Σίγουρα ήταν μία από τις ομορφότερες γυναίκες, κλασικά μεσογειακή και μάλιστα αρχαιοελληνική θα λέγαμε ομορφιά. Δικαίως ονομάστηκε από πολλούς ως νέα Καριάτιδα. Και νομίζω ότι της οφείλουμε έναν αποχαιρετισμό και με ένα τραγούδι που ακούγεται τη φωνή της, τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, το «Ο ήλιος κοίταξε τη γη». Μια εδώ ακριβώς τον τίτλο πως είναι, μισό λεπτό να σας το πω, από κινηματογραφική ταινία βέβαια, έτσι. «Ο ήλιος κοίταξε τη γη», πολύ σωστά, του Μίκη Θεοδωράκη, από την Ειρήνη Παπά, η ερμηνεία.

Εδώ στην τροχιά σας το τελευταίο μέρος πια της σημερινής μας επικοινωνίας στην εκπομπή «Η Βόλτα» από τον 958. Η Βόλτα που θα βρεθεί τώρα σε δρόμους λαϊκούς και θα σταθούμε και λίγο στην πραγματικά ιδιαίτερη περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα είμαστε εδώ με τον Γιώργο Λιάκη στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Είναι πραγματικά σπάνιο φαινόμενο να συζητάμε και να νιώθουμε και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έτσι μια συγκίνηση και ένα σοκ να χάσαμε δικό μας άνθρωπο, ακόμα και κόσμος που δεν είχε παραδώσει με το τραγούδι της νύχτας, που δεν ήξερε ίσως και παραπάνω από δύο ή τρία τραγούδια του Μαζονάκη, για τον οποίο βέβαια η αγάπη ήταν από χιλιάδες θαυμαστές, όπως φάνηκε, τεράστια και εξακολούθησε μέχρι και αυτή τη στιγμή, που σε λίγο θα παιχτεί η τελευταία πράξη με την εξώδιο ακολουθία να γίνεται στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας της Νίκαιας. Λοιπόν, νομίζω ότι ένιωσαν οι περισσότεροι αυτόν τον χαμό σαν ένα από τα πιο συγκινητικά κομμάτια της σύγχρονης ζωής μας, της καλλιτεχνικής. Εγώ φυσικά ποτέ δεν έχω γράψει, και αυτό είναι το σημαντικό, ούτε έχω έτσι αφιερώσει επικίδιο για παιδιά της νύχτας. Το έχω κάνει πολύ σπάνια για αγαπημένους μου καλλιτέχνες, για τον Παπάζογλου, για τον Ρασούλη, για τον Σταυριανό, που ήμασταν και φίλοι με όλους αυτούς. Για τον Μαζονάκη πρέπει να σας πω ότι άκουσα τυχαία, όταν πρωτοβγήκε το 1993, ήταν τότε η εποχή που η ραδιοφωνική παραγωγή καλούμασταν από τις δισκογραφικές για να παραλάβουμε νέες κυκλοφορίες. Υπήρχαν οι δίσκοι ακόμα βινιλίου. Και ο διευθυντής της Polygram Θεσσαλονίκης ήταν ένας πολύ ευγενικός και μορφωμένος άνθρωπος, ο Γιάννης Σοκρατίδης. Πολύ ωραία προσωπικότητα. Οφείλω να ομολογήσω ότι είχε καλλιεργημένους, μορφωμένους διευθυντές τότε δισκογραφία στη Θεσσαλονίκη, η Ντόρα Ιρίζου, Σοκρατίδης και άλλοι τώρα, μην τους πιάσουμε έναν. Λοιπόν, για να ξανάρθω στον Μαζονάκη, τότε μας είχε πει να προσέξουμε αυτή τη φωνή. Να σου πω την αλήθεια, δεν ασχολήθηκα και πολύ, δεν ήταν του γούστου μου, των επιλογών των ραδιοφόρων που εργαζόμουν. Πολύ αργότερα, νομίζω μέσα στη δεκαετία του 2000, σε βραδινή εκπομπή στον 102, μετέδωσα κάποια, ίσως ένα ή δύο τραγούδια του. Και εκεί άλλωστε το ψάξα λίγο περισσότερο και άρχισα να κάνω τις διακρίσεις του τι μπορεί να είναι βαθιά λαϊκό ερωτικό τραγούδι που έχει και τον πόνο και τον χωρισμό και την προδοσία και την εγκατάλειψη και τη μοναχική περιπλάνηση και τον ανεκπλήρωτο έρωτα, όλη δηλαδή τη γνωστή αγαπημένη θεματολογία, αλλά να μην είναι ούτε κίτς ούτε σκυλάδικο που λέμε. Και εκεί κάπως άκουσα και το παιδί της νύχτας που μου άρεσε πολύ. Και πρέπει να σου πω, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένα μου ακροατία, ότι ακόμα και σήμερα με δύο τραγούδια έτσι όταν τα ακούω λίγο συγκινούμε και με κοροϊδεύουν οι φίλοι μου οι λόγοι. Είναι αυτό που σας ανέφερα, το παιδί της νύχτας, και είναι και το παλιό παλτό του Παπαδόπουλου του Λάκη, αλλά όταν το λέω Δάντης μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ εκφραστικός. Εν πάση περιπτώσει, να μην σας τα πολυλογώ, δισκογραφικά και βιογραφικά κυκλοφορούν παντού, σενάρια για συνθήκες, για αιτία θανάτου παίζονται επίσης πάρα πολλά πια, ήδη διώκονται άνθρωποι ως υπεύθυνοι για το θάνατό του. Εγώ θα έλεγα όμως ότι, κλείνοντας έτσι αυτήν την αναφορά μας, ότι αυτό το λαϊκό πραγματικά παιδί της νύχτας, το παιδί από την Νίκαια, ήταν ένας αυθεντικός, είχε μια περίεργη φωνή, βραχνή αλλά χαρισματική, ήταν αιρετικός, προκλητικός, ήταν ευαίσθητος, ανορθόδοξος, είχε καλές σχέσεις, αγαπήθηκε δηλαδή από όλους, ακόμα και από τους λεγόμενους εντεχνάδες. Έτυχε ότι ως και ο Σοκράτης Μάλα μας του έκανε αναφορά, έστω και αν από κάτω ένα μάλλον απολύτιστο κοινό είπε έλεος και λίγο το γιουχάρισε τον αποχαιρετισμό αυτόν. Εν πάση περιπτώσει, για το Μαζονάκη πολλά επίθετα μπορείς να βρεις που σχεδόν όλα θα του τέριαζαν. Νομίζω ότι αποτέλεσε ένα σπάνιο φαινόμενο συνολικής συγκίνησης και διασκέδασης, και το τέλος του ήταν εξίσου συνταρακτικό,
όπως τόσα και τόσα άλλα επεισόδια της καλλιτεχνικής και προσωπικής του ζωής. Ένα τραγούδι από την εκπομπή, ένα τραγούδι που έχει να κάνει με την παλιά του γειτονιά, αυτό να ακούσουμε και να αφήσουμε την συνεργασία του με το Σταμάτη Κραουνάκη. Νομίζω μπορεί να μην ταιριάζει πολύ στο κλίμα των τραγουδιών που μεταδίδουμε συνήθως, αλλά ταιριάζει πολύ στον ίδιο τον Μαζονάκη.

Χυλά λοιπόν ο χρόνος. Είχαμε και μέρες να βρεθούμε ζωντανά. Μου φαίνεται και εγώ λέω κάτι παραπάνω σήμερα, Γεωργολιάκη. Μάλλον τα θέματα που μαζεύτηκαν και που αισθάνθηκα την ανάγκη να μοιραστώ μαζί σας ήταν κάμποσα και στα λόγια. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο πια κομμάτι θέμα της σημερινής εκπομπής, που αφορά τον Στέλιο Καζαντζίδη. Για πολλούς τον μεγαλύτερο λαϊκό μύθο στο τραγούδι που ανέριξε ο 20ος αιώνας, Στέλιος Καζαντζίδης, που έφυγε από τη ζωή 14 Σεπτέμβρη του 2001, γεννημένος το 1931, τέλη Αυγούστου, 29 Αυγούστου, νομίζω ότι ανήκει στους ανθρώπους που έφυγαν νωρίς, 70 ετών. Ο Καζαντζίδης, που ήταν σίγουρα ένας πολυτάλαντος, γιατί δεν ήταν απλά τραγουδιστής, ήταν και συνθέτης και στιχουργός και ο ίδιος και δεξιοτέχνης μουσικός. Έπαιζε ωραία κιθάρα, έπαιζε βεβαίως και άλλα μουσικά όργανα. Ο Καζαντζίδης, για τον οποίον τα λόγια που έχουν γραφτεί είναι άπειρα και όσα έχουν γίνει αφιερώματα επίσης πάρα πολλά, θα σταθώ σε 2-3 τραγούδια και θα θυμίσω απλώς ότι είχε κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα «Η Οδός Πανός» στα 2005 με την επιμέλεια του Θωμά Κοροβίνη, στο οποίο έχω γράψει και εγώ εκεί κάποιες αναμνήσεις, κάποιες σκέψεις για τον Καζαντζίδη. Κυρίως η θύμιση ότι το πρώτο τραγούδι που άκουσα στο ραδιόφωνο ήταν ο Κυραντώνης με την δική του φωνή. Εδώ θα πάμε στα λαϊκά του όμως, αυτά για τα οποία αγαπήθηκε από το πλήθος και το πλήθος και τα πλήθη, θα έλεγα, και όλο τον κόσμο. Είναι το Αγριολούλουδο αυτό που θα ακούσουμε, Νικολόπουλος Πυθαγόρας.

Το Άγριο Λούλουδο λοιπόν, ένα από τα τραγούδια που μας άφησε κλασικά μέσα στο λαϊκό ρεπερτόριο, να αγαπιούνται και να τραγουδιούνται. Ο Καζαντζίδης που έχει συγκαταληφθεί στους πιο σημαντικούς εκφραστές, αυτού που λέμε ο πόνος του μετανάστη, ο καημός των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, σε αυτά εδώ είχε την μεγαλύτερη κοινωνική απήχηση και χωρίς να σημαίνει ότι δεν είχε παράλληλα και ένα μεγάλο καλλιτεχνικό κύρος, Χατζηδάκης, Θοδωράκης, τόσοι και τόσοι τον εμπιστεύτηκαν και του έδωσαν σπουδαία τραγούδια. Να ακούσουμε σίγουρα ένα ακόμη, να ακούσουμε τις αλωτινές μου εποχές, Απόστολος Καλδάρας.

Ώστε εδώ ήμασταν για σήμερα. Να σε ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση. Ήταν ο Γιώργος Λιάκης στην τεχνική επιμέλεια. Ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής. Μιας εκπομπής αφιερωμένης στο τελευταίο της κομμάτι στους λαϊκούς μας ήρωες και στο λαϊκό ήχο. Τελευταίο τραγούδι μας πριν καλοδεχτούμε εδώ για τη συνέχεια την Μάρα Τσικάρα στην επόμενη ώρα. Το «Δεν θα ξαναγαπήσω», τραγούδι που όταν προτάθηκε στην δισκογραφική εταιρεία ότι ο Λοΐζος και ο Παπαδόπουλος θα γράψουν τραγούδια για τον Καζατζίδη, τους είπαν ότι μάλλον είναι πολύ μεγάλη εμπορική υποτυχία. Αποδείχθηκε στο πέρασμα των χρόνων το αντίθετο και με αυτό σας αποχαιρετάμε. Γεια χαρά!

0: μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές, όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

προσπάθησα να θυμηθώ πώς ήταν εκείνη η Δευτέρα που ξεκινούσαν τα σχολεία μετά το καλοκαίρι. Κοιμόμουν καθόλου όλη τη νύχτα ή δεν μ' άφηνε η αγωνία. Μήπως παρατράβηξε η χαλαρότητα και ήθελα επιτέλους να μπω σε ένα καλούπι, σε ένα πρόγραμμα, να δαμάσω την ανία με άλλη ανία. Πώς ήταν άραγε εκείνο το πρώτο ξυπνητήρι που μπήκε ξανά σε λειτουργία μετά από 3 μήνες. Η τσάντα ήταν έτοιμη από το βράδυ. Από το βράδυ και τα ρούχα που θα φορούσα να μην έχω να ψάχνω πρωινιάτικα. Και όλες εκείνες οι θάλασσες, καλοκαιρινοί φίλοι που σκόρπισαν στις γειτονιές τους, στις πόλεις τους, τα χωριά τους, τα δικά τους σχολεία. Δεν θα μας απασχολούσε πια τι ώρα θα βρεθούμε, τι ώρα θα πάμε για μπάνιο. Κάθε κατεργάρι στον μπάγκο του. Κάθε ξυπόλητη ελεύθερη πατούσα στο στενό παπούτσι της. Κάθε καλοκαιρινό πουλί στο Σεπτέμβρη του. Back to school λοιπόν, από το συνθέτη Ντάνι Έλφμαν. Και αν προσέξετε αυτό το σύντομο μουσικό θέμα, σου φέρνει πράγματι στο νου μια επιστροφή στα θρανία. Σαν χτυποκάρδι, σαν τρέξιμο να προλάβεις την πρώτη ώρα, σαν κάτι που ανυπομονεί και φοβάται όμως μαζί και πεταρίζει προς ένα ακόμα πρέπει, ένα ακόμα σταθμό στη ζωή του.

Μουσική συνήθως δεν ακούγα το πρωί πριν πάω σχολείο, δεν προλάβαινα. Ο αδερφός μου είχε ξυπνήσει πιο νωρίς και το κασετόφωνο ήταν ήδη στη διαπασόν. Πέρασε πολλές μουσικές περιόδους στο σπίτι μας. Η αγαπημένη μου πάντως ήταν όταν ετοιμαζόμασταν για το σχολείο με Dire Straits.

Τον ήχο φροντίζει ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Σήμερα Τσικάρα επιλέγει λέξεις και μουσικές. Ακολουθούμε κάποιον που περνάει τραγουδώντας από δίπλα μας και ποιος ξέρει πού θα μας βγάλει. Άγραφη σελίδα η σημερινή διαδρομή, όπως άλλωστε και το τετράδιο ενός μαθητή. Σήμερα, πρώτη επίσημη μέρα σχολείου, και ένα σαν μαγική μελάνη στη λευκή κόλλα, γραμμένο με στάλες λεμονιού, ένα ποίημα που αν το ζεστάνεις με μια λάμπα, αχνοφαίνεται. Και δεν είναι άδειο πια το τετράδιο. Το ποίημα είναι το Αργύρι Χιόνι και λέει: «Νεαρός μαθητής μένει ενεός στη θέα λευκή σελίδα του τετραδίου του. Οι προηγούμενες σελίδες είναι ήδη πλήρης σημειώσεων που καταχώρησε εκεί, χωρίς κανένα δισταγμό. Γιατί λοιπόν διστάζει τώρα? Γιατί εξέφνης νιώθει τέτοιο δέος μπροστά στην άγραφη σελίδα? Γιατί με τρέμον χέρι γράφει τελικά το χαρτί άσπρο σαν χιόνι, οι λέξεις μου κρυώνουν? Μήπως κατάλαβε ότι οι λέξεις έχουν ζωή? Έγινε μήπως ποιητής?»

Και ένας άλλος ποιητής, ο Μιχάλης Γκανάς, έρχεται να δώσει το δικό του στίγμα στη λευκή σελίδα, τη δική του μαγική μελάνη στο χαρτί. Για κάποιο λόγο ακούω τους παρακάτω στίχους σαν μια προειδοποίηση για όλους αυτούς που θα σε δυσκολέψουν, που θα σταθούν εμπόδιο για όλα αυτά τα δέν που πρόκειται να συναντήσεις στο σχολείο, στη ζωή σου, στο μέλλον. Ένα μάθημα αγάπης από την ανάποδη, μακριά από αυτούς που δεν...

Αυτοί, παιδί μου, δεν σου χαρίζουν ούτε την ίστα τους. Όλο δεν και δεν και δέντρο δε φύτεψαν τα χέρια τους. Δε χαίδεψαν σκυλί, γατί, πουλάκι πληγωμένο. Γυναίκα άσχημη και στερημένη. Αυτοί, παιδί μου, δεν δίνουν τα αγγέλου τους νερό. Δεν άκουσαν ποτέ ανάκουστο και λαϊδισμό και λιγοθυμισμένο. Δεν έπιασαν με τα ρουθούνια τους το άσμο άνθος θανάτου. Δεν είδαν, κατάργησαν τα μάτια τους μια πιπεριά να γίνεται λιμπελούλα. Αυτοί, παιδί μου, δεν ξέρουν, δεν αγαπούν. Ξέρουνε μόνο να πετούν περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περίπου έτσι γράφεται το μέλλον μας.

Δημοτικό σχολείο. Νίκος Καζαντζάκης από το έργο του Αναφορά στον Γκρέκο. Με τα μαγικά πάντα μάτια, με το πολύβουο γεμάτο μέλι και μέλισσες μυαλό, με ένα κόκκινο μάλινο σκούφο στο κεφάλι και τσαρουχάκια με κόκκινες φούντες στα πόδια, ένα πρωί κίνησα, μισοχαρούμενος, μισοαλαφιασμένος, και με κρατούσε ο πατέρας μου από το χέρι. Η μητέρα μου είχε δώσει ένα κλονί βασιλικό να το μυρίζουμε, λέει, να παίρνω κουράγιο, και μου κρέμασε το χρυσό σταυρουλάκι της βάφτισής μου στο λαιμό. «Με την ευχή του Θεού και με την ευχή μου», μουρμούρισε και με κοίταξε με καμάρι. Ήμουν σαν ένα μικρό, καταστολισμένο σφαγάρι και ένιωθα μέσα μου περφάνια και φόβο. Μα το χέρι μου ήταν σφινωμένο βαθιά μέσα στη φούχτα του πατέρα μου και αντριεύουμουν. Πηγαίναμε, πέρασαμε τα στενά σοκάκια, φτάσαμε στην εκκλησιά του Αϊμινά, στρίψαμε, μπήκαμε σε ένα παλιό χτίρι με μια φαρδιά αυλή, με τέσσερις μεγάλες κάμαρες στις γωνιές και ένα κατασκονισμένο πλατάνι στη μέση. Κοντοστάθηκα, δίλιασα. Το χέρι μου άρχισε να τρέμει μέσα στη μεγάλη ζεστή φούχτα. Ο πατέρας μου έσκυψε, άγγιξε τα μαλλιά μου, με χάιδεψε, τεινάχτηκα. Ποτέ δεν θυμόμουν να με έχει χαϊδέψει. Σήκωσα τα μάτια και τον κοίταξα τρομαγμένος. Είδε πως τρόμαξα, τράβηξε πίσω το χέρι του. «Εδώ θα μάθεις γράμματα», είπε. «Να γίνεις άνθρωπος. Κάμε το σταυρό σου». Ο δάσκαλος πρόβαλε στο κατόφλι. Κρατούσε μια μακριά βίτσα και μου φάνηκε άγριος, με μεγάλα δόντια. Κάρφωσα τα μάτια μου στην κορφή του κεφαλιού του να δω αν έχει κέρατα. Μα δεν είδα, γιατί φορούσε καπέλο. «Ετούτος είναι ο γιος μου», του είπε ο πατέρας μου. Ξέμπλεξε το χέρι μου από τη φούχτα του και με παράδοκε στο δάσκαλο. «Το κρέας δικό σου», του είπε, «τα κόκαλα δικά μου. Μην το λυπάσαι, δέρνε τον, κάμε τον άνθρωπο». «Έννοια σου, καπετά Μιχάλη. Έχω εδώ το εργαλείο που κάνει τους ανθρώπους», είπε ο δάσκαλος και έδειξε τη βίτσα.

21 σεπτέμβρης. Βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα στρατού ουρανού, πριν έρθουν πρώτο βροχιά.

του. Σας το παλικαράκι τριγάει τα μπέλη του, στα σπαταλίνα βάτε

Ένας παλιός Σεπτέμβρης, φίλος αχωριστός. Καθώς περνούν τα χρόνια, γίνεται γνωριστός. Το κόκκινο ρογίζει στα μήλα της ροδιάς. Κίτρινα πέφτουν φύλλα στον κήπο της καρδιάς.

Από το δημοτικό σχολείο απομένει ακόμα στη θύμησή μου ένα σωρός παιδικά κεφάλια, κολλητά το ένα πλάι στ' άλλο σαν κρανία. Τα πιο πολλά θα έχουν γίνει κρανία. Μα πάνω από τα κεφάλια αυτά απομένουν μέσα μου αθάνατοι οι τέσσερις δάσκαλοι. Ο Πατερόπουλος στην πρώτη τάξη, γεροντάκος, κοντός, αγριωμάτης, με κρεμαστά μουστάκια, με τη βίτσα πάντα στο χέρι, μας κυνηγούσε, μας περμάζωνε και μας έβαζε στη γραμμή σαν να είμαστε παπιά. Μας πήγαινε στο παζάρι να μας πουλήσει. Το κρέας δικό σου, τα κόκαλα δικά μου, δάσκαλε, του παράγγελνε κάθε γονιός, παραδίνοντάς του το αγριοκάτσικο παιδί του. Δέρνετο, δέρνετο, όσο του να γίνει άνθρωπος. Και μας έδερνε αλίπητα. Και περιμέναμε όλοι, δάσκαλος και μαθητές, πότε με το πολύ το ξύλο θα γίνουμε άνθρωποι. Σαν μεγάλωσα και άρχισαν οι φιλάνθρωπες θεωρίες να παραστρατίζουν το νου μου, ονομάτισα βάρβαρη τη μέθοδο αυτή του πρώτου μου δασκάλου. Μας αγνώρισα ακόμα πιο καλά τη φύση του ανθρώπου, βλογώ την Άγια Βίτσα του Πατερόπουλου. Αυτή μας έμαθε πως ο πόνος είναι ο πιο μεγάλος οδηγός στον ανήφορο που φέρνει από το ζώο στον άνθρωπο.

Ο Τίτηρος βασίλευε στη δευτέρα τάξη. Βασίλευε ο δύστυχος, μα δεν κυβερνούσε. Χλωμός, με γυαλάκια, με κολαριστό πουκάμισο, με μυτερά στραβοπατημένια λουστρίνια, με μια μεγάλη μύτη τριχωτή, με λιγνά δάχτυλα κυτρινισμένα από τον καπνό. Δεν τον έλεγαν Τίτηρο, τον έλεγαν Παπαδάκι. Μα μια μέρα του φέρε ο κύρις του ο παπάς από το χωριό Πεσκέση ένα μεγάλο κεφάλι τυρί. «Τίτηρος είναι αυτός, πάτερ», έκαμε ο γιος. Τ' άκουσε μια γειτόνισσα που έτυχε στο σπίτι, το είπε παραπέρα, πήραν τον κακομοίρη το δάσκαλο στο μεζέ και του βγάλαν το παρατσούκλι. Ο Τίτηρός μας, λοιπόν, δεν έδερνε, παρακαλούσε. Μας διάβαζε Ροβινσόνα, μας ξηγούσε την κάθε λέξη, κι ύστερα μας κοίταζε με τρυφεράδα και αγωνία. Θαρρείς, μας παρακαλούσε να καταλάβουμε. Κι εμείς ξεφυλίζαμε το Ροβινσόνα και κοιτάζαμε εκστατικοί στις κακοτυπωμένες ζωγραφιές, τα τροπικά δάση, τα δέντρα με τα παχιά φύλλα. Το Ροβινσόνα με το φαρδί χορταρένιο καπέλο και τη θάλασσα γύρα που απλώνονταν έρημοι. Και ο κακόμοιρος ο Τίτηρος έβγαζε την ταμπακέρα, έστριβε ένα τσιγάρο να το καπνίσει στο διάλειμμα, μας κοίταζε οικετευτικά και περίμενε.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteko.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας μέσα από το έργο «Αναφορά στον Γκρέκο» του Νίκου Καζαντζάκη. Είμαστε στο Δημοτικό Σχολείο και στις μνήμες του από το τότε. Από όλα τα μαθήματα μου άρεσε η Ιερά Ιστορία. Παράξενο παραμύθι, πολύπλοκο, σκοτεινό, με φίδια που μιλούσαν, με κατακλυσμούς και ουρανοδόξαρα, με κλεψιές και φωνικά, αδερφό σκοτώνει τον αδερφό, ένας πατέρας θέλει να σφάξει το μοναχογιό του. Κάθε τόσο έμπαινε ο Θεός στη μέση, σκότωνε κι αυτός, περνούσαν οι άνθρωποι τη θάλασσα, χωρίς να βραχούν οι πατούσες των ποδιών τους. Δεν καταλαβαίναμε. Ρωτούσαμε το δάσκαλο και αυτός σήκωνε τη βίτσα, έβηχε, θύμωνε. «Ανεθέστατη», φώναζε. «Πόσες φορές να σας το πω, δεν θέλω κουβέντες». «Μα δεν καταλαβαίνουμε, κύριε δάσκαλε», κλαψουρίζαμε εμείς. «Αυτά είναι του Θεού πράγματα», αποκρίνονταν ο δάσκαλος. «Δεν πρέπει να καταλαβαίνουμε, είναι αμαρτία». Είναι αμαρτία. Ακούγαμε τη φοβερή λέξη και ζαρώναμε. Δεν ήταν λέξη. Ήταν το φίδι που πλάνεψε την Εύα και κατέβαινε από την έδρα του δασκάλου και άνοιγε το στόμα του να μας φάει. Ζαρώναμε στα θρανία μας και δεν βγάζαμε άχνα.

στην τρίτη τάξη ο Περίανδρος Κρασάκης. Ποιος ανέσπλαχνος νουνός έδωκε το όνομα του άγριου τύρανου της Κόρινθος στον καχυκτικό αυτό ανθρωπάκο με το αψηλό σκληρό κολάρο για να μην φαίνονται οι σκρόφουλες στο λαιμό του, με τα λιγνά σαν του τζίτζικα ποδαράκια, με το άσπρο μαντιλάκι πάντα στο στόμα να φτύνει, να φτύνει και να κόβεται η πνοή του. Αυτός είχε μανία με την καθαριότητα. Κάθε μέρα επιθεωρούσε τα χέρια μας, τα αυτιά μας, τη μύτη, τα δόντια, τα νύχια. Δεν έδερνε αυτός, δεν παρακαλούσε, μα κουνούσε τη χοντρή γεμάτη σπηριά κεφάλα του. «Ζώα», μας φώναζε, «γουρούνια, αν δεν μπλένεστε κάθε μέρα με σαπούνι, δεν θα γίνετε ποτέ σας ανθρώποι. Τι θα πει μαθές άνθρωπος, αυτός που πλένεται με σαπούνι. Το μυαλό δεν φτάνει, κακομύριδες, χρειάζεται και σαπούνι. Πώς θα παρουσιαστείτε στο Θεό με τέτοια χέρια? Πηγαίνετε έξω στην αυλή, να πληθείτε».

Ωραίες μας έπαινε τα αυτιά, ποια φωνή ένταινα μακρά, ποια βραχαία και τι τόνο, να βάλουμε οξία η περισπωμένη. Και εμείς ακούγαμε τις φωνές στο δρόμο, τους μανάβιδες, τους κουλουρτζίδες, τα γαϊδουράκια που γκάριζαν και τις γειτόνισσες που γελούσαν. Και περιμέναμε πότε να χτυπήσει το κουδούνι να γλιτώσουμε. Κοιτάζαμε το δάσκαλο να υδρώνει απάνω στην έδρα, να λέει, να ξαναλέει και να θέλει να καρφώσει στο μυαλό μας τη γραμματική. Μα ο νους μας ήταν έξω, στον ήλιο και στον Πετροπόλεμο. Γιατί πολύ αγαπούσαμε τον Πετροπόλεμο και συχνά πηγαίναμε στο σχολείο με το κεφάλι σπασμένο.

Μια μέρα ήταν άνοιξη, χαρά Θεού. Τα παράθυρα ήταν ανοιχτά και μπαίνει μυρωδιά από μια ανθισμένη μανταρινιά στο αντικρινό σπίτι. Το μυαλό μας είχε γίνει και αυτό ανθισμένη μανταρινιά και δεν μπορούσαμε πια να ακούμε για οξείες και περισπωμένες. Και ίσια ίσια ένα πουλί είχε καθίσει στο πλατάνι της αυλής του σχολείου και κελαϊδούσε. Τότε πια ένας μαθητής, χλωμός κοκκινομάλης, που είχε έρθει εφέτο από το χωριό, Νικολιό τον έλεγαν, δεν βάσταξε, σήκωσε το δάχτυλο. «Σώπα, δάσκαλε», φώναξε. «Σώπα, δάσκαλε, να ακούσουμε το πουλί».

Αυτό το απόσπασμα του Νίκου Καζαντζάκη από την αναφορά στον Γκρέκο νομίζω υπήρχε στη γλώσσα μου της Δευτέρας Δημοτικού, γιατί θυμάμαι την κυρία Λόλα, τη δασκάλα μας, να μας λέει: «Αχ, εσείς παιδιά της πόλης, δεν ξέρετε από ποια λαϊδίσματα πουλιών στο χωριό και πώς μπορούν να σου πάρουν το μυαλό». Από όλο αυτό βέβαια εντύπωση μου είχε κάνει εμένα το καλό και σωστό παιδί ο ενικός αριθμός που χρησιμοποίησε ο μαθητής, ο Νικολιός, προς το δάσκαλο, που είπε «σώπα» και όχι «σοπάστε κύριε». Ο καθένας με τα κόλληματά του. Το αναγνωστικό βέβαια της Δευτέρας Δημοτικού του 1980 κάτι παρέλειψε την επόμενη παράγραφο που λέει τα εξής: «Κακόμοιρε περίανδρε κρασάκι, μια μέρα τον θάψαμε, είχε ακουμπήσει ήσυχα το κεφάλι του στην έδρα, σπάραξε μια στιγμή σαν το ψάρι και ξεψύχησε. Τρόμος μας κυρίεψε να δούμε μπροστά μας το θάνατο και χυθήκαμε έξω στην αυλή σκληρίζοντας. Την άλλη μέρα βάλαμε τα κυριακάτικά μας, πλύναμε με προσοχή τα χέρια μας για να μην του χαλάσουμε το χατήρι και τον πήγαμε στο παλιό κημητήρι, στην άκρα της θάλασσας. Κι ήταν άνοιξη, γελούσαν τα ουράνια και μύριζε το χώμα, χαμομήλι. Κι ήταν ξέσκεπο το φέρετρο, πρασίνιζε, κυτρίνιζε, γεμάτο σπηριά που άνοιξαν το πρόσωπο του πεθαμένου. Κι όταν ένας-ένας οι μαθητές του σκύψαμε να τον νεκροφιλήσουμε, δεν μύριζε πια χαμομήλι, η άνοιξη παρακρέας που σαπίζει».

0: στη δετάρτη τάξη βασίλευε και κυβερνούσε ο διευθυντής του Δημοτικού. Κοντοπίθαρος, με ένα Γιαννάκι σφινωτό, με γκρίζα πάντα θυμωμένα μάτια, στραβοπόδες. «Δε θωράς, μωρέ, τα πόδια του», λέγαμε ο ένας τον άλλο σιγά, να μην μας ακούσει. «Δε θωράς, μωρέ, πώς τυλιγαδίζουν τα πόδια του και πώς βύχει. Δεν είναι κριτικός». Μας είχε έρθει σπουδαγμένος από την Αθήνα, είχε φέρει, λέει, μαζί του τη νέα παιδαγωγική. Θεωρούσαμε πως θα ήταν καμιά νέα γυναίκα και την έλεγαν παιδαγωγική. Μα όταν τον αντικρίσαμε για πρώτη φορά, ήταν ολομόναχος. Η παιδαγωγική έλειπε. Θα ήταν σπίτι. Κρατούσε ένα μικρό στριφτό βούρδουλα, μας έβαλε στη γραμμή και άρχισε να βγάζει λόγο. Έπρεπε, λέει, ό,τι μαθαίναμε να το βλέπαμε και να το αγγίζαμε ή να το ζωγραφίζαμε σαν ένα χαρτί γεμάτο κουκίδες. Και τα μάτια μας τέσσερα. Αταξίες δεν θέλει, μήτε γέλια, μήτε φωνές στο διάλειμμα. Και σταυρώ τα χέρια και στο δρόμο. Όταν δούμε παπά, να του φίλουμε το χέρι. Τα μάτια σας τέσσερα, κακομύριδες, γιατί αλλιώς κοιτάξτε εδώ, είπε και μας έδειξε το βούρδουλα. Δεν λέω λόγια, θα δείτε έργα. Και αλήθεια είδαμε. Όταν κάναμε καμιά αναταξία ή όταν δεν ήταν στα κέφια του, μας ξεκούμπωνε, μας κατέβαζε τα παντελονάκια και μας έδερνε κατάσαρκα με το βούρδουλα. Και όταν βαριόταν να ξεκουμπώσει, μας έδινε βουρδουλιές στα αυτιά, ώσπου έβγαινε αίμα. Μια μέρα έδεσα κόμπο την καρδιά μου, σήκωσα το δάχτυλο. «Πού είναι η κυρδάσκαλε», ρώτησα, «η νέα παιδαγωγική, γιατί δεν έρχεται στο σχολείο». Την άχτηκε από την έδρα, ξεκρέμασε από τον τοίχο το βούρδουλα. «Έλα εδώ, αφθάδη», φώναξε, «ξεκούμπωσε το παντελόνι σου». Βαριόταν να το ξεκουμπώσει μόνος του. «Να, να», άρχισε να βαράει και να μου γκρίζει. Είχε υδρώσει. Σταμάτησε. «Να η νέα παιδαγωγική», είπε. Και άλλη φορά σκασμός.
1: Vai male a scuola, a me puoi dirlo senza vergognarti. Io ti capisco, cuginetta sola, che mangi poco e dormi ad occhi aperti. Perché vai male a scuola, vai male a scuola.

Αυτά γύρω στα 1890, που ήταν μαθητής ο Νίκος Καζαντζάκης, ακούστηκαν αποσπάσματα από το έργο του αναφορά στον Γκρέκο και το κεφάλαιο «Δημοτικό σκολιό». Δόξα τω Θεώ, δεν υπάρχουν βίτσες και βούρδουλες πια. Δεν θα ακουστούν ατάκες όπως «το κρέας δικό σου δάσκαλε, τα κόκαλα δικά μου». Καμιά φορά βέβαια πάμε και στο άλλο άκρο, ο δάσκαλος να μην τολμά να μην τίποτα πια, ούτε καν να αγγίξει, μην παρεξηγηθεί. Έχω ακούσει από μαθητή σε ιδιωτικό δημοτικό σχολείο. Πόσο ήτανε, πρώτης δημοτικού ήτανε τότε το παιδάκι. «Κυρία, εσείς δουλεύετε για μένα. Αν δεν έρθω στο μάθημα, αν κάνω παράπονα, εσείς θα απολυθείτε». Αχ, τα γλυκούλια. Αχ, όμως, γιατί είναι και τα πρώτα ερεθίσματα των παιδιών, ας τα φροντίσουμε, ας είμαστε έμπνευση, αφορμή για γνώση. Και πέρα από τα μαθήματα που επιβάλλει το Υπουργείο, ας δείξουμε εμπρακτά αγάπη, αλληλεγγύη, συμπερίληψη. Ας ακούσουμε για λίγο το πουλί να χελαϊδάει έξω από την αίθουσα. Και να που ο μαθητής κοιτάζει το τετράδιο μπροστά του, δεν είναι κενό πια, δεν είναι άδειες οι σελίδες, κάτι γράφτηκε. Έστω και μια λίστα με τραγούδια για να κάνουμε μια γρήγορη μεταβολή, να θυμηθούμε τη σημερινή μας διαδρομή. No Surrender, Bruce Springsteen, Marco Mazzini, Vai Male a Scuola, You Don't Learn That in School, Nat King Cole, Νίκος Γούναρης, Για μας και λαϊδούν τα πουλιά, Γρηγόρης Μπιθκότσης, Εγώ δεν έχω βγάλει το σχολείο, It's a Sin, Pet Shop Boys, Παιδική χοροδία Τυπάλδου, Ερωτικό, Νότης Μαυρουδής, Τύχη Νανά Νικολάου, Teacher Teacher, Pink Floyd, Ένας μικρός γλυκός παλιός Σεπτέμβρης, με τη φωνή του μικρού Χρήστου Καριώτη, Παντελής Θαλασσινός, Ηλίας Κατσούλης, A Visit to Reality, Emil Brandquist Trio, Αυτή παιδί μου δεν, Μιχάλης Γκανάς, Dire Straits, Sultans of Swing, Danny Elfman, Back to School. Τον ηχοφρόντισε ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης, η Μάρα Τσικάρη ήταν στα λόγια και τις μουσικές επιλογές. Αυτά ακριβώς που μας υπαγόρευσε κάποιος που και σήμερα πέρασε τραγουδώντας από δίπλα μας. Και έπειτα συνέχισε το δρόμο του μέσα στη μέρα. Αν το συναντήσετε, ακολουθήστε τον. Ποιος ξέρει πού μπορεί να σας οδηγήσει.

0: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι!
3: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: 17 Σεπτεμβρίου η τελευταία παράσταση του καλοκαιριού στο Θέατρο Δάσους.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
7: Μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές. Όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
8: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
9: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

μια διαφορετική εκτέλεση αυτού του πασίγνωστου μουσικού θέματος, τα φύλλα που πέφτουν, που ακούμε κάθε φθινόπωρο εδώ από τον Νίκη Pop. Νομίζω σήμερα το νιώθουμε το φθινόπωρο να έχει αρχίσει να μας πλησιάζει, έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Ήδη από το Σάββατο, από εκείνη την μεγάλη καταιγίδα που κόντεψε να ακυρώσει την μεγαλοπρεπή συναυλία στο άγαλμα του Μεγαλέξανδρου, κάτω από το Βουκεφάλα, αυτή την συναυλία με την οποία ο Ρέμος γιόρτασε τα 30 χρόνια της δισκογραφίας του, 30 χρόνια ακριβώς από τότε που έφυγε από Θεσσαλονίκη. Αυτό γιόρτασε μάλλον, επιστρέφοντας με αυτή τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, ότι έφυγε από αυτή την πόλη πριν 30 χρόνια. Λοιπόν, από εκείνη την καταιγίδα και μετά πλησιάζει το φθινόπωρο. Τώρα, γιατί διάλεξα την εκδοχή του Iggy Pop, τι να σας πω. Για κάποιο περίεργο λόγο, ο Iggy Pop, η όψη του Iggy Pop, η άβρα του Iggy Pop, μου θύμιζε λιγάκι, τολμώ να το πω, την όψη και την άβρα, την τρέλα του Γιώργου Μαζονάκη. Και σήμερα είναι η μέρα του. Σήμερα είναι η μέρα που η Ελλάδα αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη με μια συγκίνηση που κάποιοι δεν θα φανταζόμασταν ποτέ.

ξημερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

Όποτε μου ζήταγε ήμουνα απίκο, όποτε του ζήταγα ήτανε απίκο. Τον καμάρωνα που πήγαινε και έτρωγε στη μάνα του και έλεγα μέσα μου «Δε χάλασε αυτός». Τα δέφη στα μάτια Καραουνάκης. Ακούσαμε το «Ξημερώνει πάλι» μια συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζονάκη από το μακρινό 2002. Με ένα τραγούδι που γράφτηκε για την ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου. «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου», ένα τραγούδι μιας άλλης εποχής. Νομίζω ότι αυτό που μάλλον αγαπήσαμε τόσο πολύ στο Μαζονάκη, το ξέραμε δεν το ξέραμε, ακούγαμε δεν ακούγαμε τα τραγούδια του, ήταν η Νίκαια και η Κοκκινιά. Ήταν ότι συνέχιζε να πηγαίνει να τρώει στη μάνα του στην Κοκκινιά. Ήταν ότι παρέμενε ένας Πίτερ Παν μέσα στη νύχτα, μέσα στα σκοτάδια, που είχε ένα δικό του φως. Ήταν που δεν ξέχασε από πού προέρχεται. Ήταν κοντά στους δυσκολεμένους ανθρώπους. Έφυγε πρόωρα, έφυγε πολύ άδικα. Προσπαθώ και εγώ να εξηγήσω όλη αυτή τη συγκίνηση, ακόμα και από ανθρώπους που δεν συνδέονται τόσο με τη μουσική, αυτή τη μουσική της νύχτας που υπηρέτησε ο Γιώργος Μαζονάκης. Κι όμως σήμερα η συγκίνηση ήταν μεγάλη. Ο Σταύρος Ξαρχάκος έκανε μια ανάρτηση πριν από λίγη ώρα. Αποχαιρετούμε, έγραψε δυστυχώς πρόωρα, το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο. Βρήκα σπαρακτικό τον τρόπο που τον αποχαιρέτησε η γειτονιά του χθες το βράδυ και τον ξαγρύπνησε. Πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια όταν πηγαίνω Αθήνα, μένω στη Νίκαια και περπατάω μέχρι την Κοκκινιά, πηγαίνω ξανά και ξανά στη μάντρα της Κοκκινιάς και είναι συνοικίες αυτές που έχουν κρατήσει κάτι από το παρελθόν βαθύ λαϊκό. Είναι αληθινές γειτονιές. Αυτή η γειτονιά ήταν που ξαγρύπνησε χθες το δικό της παιδί και είμαστε όλοι συγκινημένοι. Δεν ήξερα τα τραγούδια του, τα μαθαίνω τώρα από την περασμένη Τρίτη και μετά. Ας πούμε, ανακάλυψα ένα τραγούδι που δεν το γνώριζα καθόλου και έχει γράψει τους στίχους η Ελένη Γιανατζούλια, ένα εκπληκτικό τραγούδι. Θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα. Τραγουδήθηκε χθες στην Εκκλησία της Νίκαιας, «Ώρες μικρές στα σκοτεινά, του πόνου πιάνω τη συχνότητα και θέλω τραγικά, σε θέλω τραγικά, στην ταραγμένη μου ψυχή θα είσαι πάντα εκκρεμότητα, σαν πόρτα ανοιχτή, που λείπεις μου πέσε βαρύ, με αναμνήσεις σιγοκαίγομαι και λιώνω σαν κερί, και αφού Θεός που συγχωρεί, εγώ δεν λέγομαι, να καίγεσαι όπως καίγομαι». Διαβάζεται και σαν ποίημα. Αυτό το τραγούδι είναι ένα λαϊκό τραγούδι από τα πολύ πετυχημένα του Γιώργου Μαζονάκη που κάποιοι το ανακαλύπτουμε τώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι η ώρα να σας διαβάσω μία ανάλυση για όλη αυτή την συγκίνηση και όλη αυτή την αγάπη που είχε και συνεχίζει να εισπράττει ο Γιώργος Μαζονάκης. Πραγματικά δεν ξέρω αν είναι η ώρα. Είναι η ώρα του θρήνου και του πένθους. Πριν από λίγη ώρα έγινε κινδύνια. Είναι όμως ένα κείμενο που γράφτηκε από τον Δημήτρη Μανιάτη στα Νέα και νομίζω αξίζει να το διαβάσουμε παρέα. Ασυνέχειες είναι ο τίτλος και γράφει ο Δημήτρης Μανιάτης. Χαρακτηριστικό των λαϊκών στάρ είναι πως περνούν σε μαζικά ανομοιογενή κοινά και επιδρούν σε αυτά. Ο Γιώργος Μαζονάκης ξεπήδησε από την Κοκκινιά γνωρίζοντας και νιώθοντας πολύ γρήγορα τι ήθελε να κάνει, να τραγουδάει. Στην πορεία, οι μεταμορφώσεις, η ταυτότητά του, τα σουξέ του, τον έφεραν μέσα σε ένα μαζικό ακροατήριο. Η φωνή του
Όπως σωστά είπε ο Κραουνάκης, η τελευταία της γενιάς του αναγνωρίσιμη ήταν η μία όψη της επιτυχίας του. Η δεύτερη ήταν πως μπορούσε να πάει από ένα ρεπερτόριο του Διονυσίου μέχρι του Καφάση. Υπάρχει όμως πέραν αυτών πάντα κάτι πιο αδιόρατο, όπου έναν καλό τραγουδιστή τον καθιστά και στάρ. Πολύ καλύτεροι τραγουδιστές δεν έγιναν ιστορικά. Εξάλλου, πάντα στάρ, ο Μαζωνάκης εμφανίστηκε σε μια εποχή που γράφανε ακόμα δημιουργοί σουξέ. Ξέρανε τον τρόπο, δεκαετία 90, Νίκος Τερζής με Πάνο Φαλάρα, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Ηλίας Φιλίππου, Γιώργος Μουκίδης, Φίβος. Ακόμα βέβαια ήταν παρόντες δίδυμα όπως η Χρυσοβέργης Γιατράς και κορυφαίοι όπως ο Σούκας, ο Πολυκανδριώτης, ο Μουσαφύρης. Είχαν όμως τα μέσα του 90 ήδη μπει δημιουργοί που ήξεραν την κατασκευή της επιτυχίας, αλλά και λάμβαναν υπόψη πια και την εικόνα, το μαζικό θέαμα, την τηλεόραση. Ο Μαζωνάκης ήταν η χρυσή τομή των δύο κόσμων και τρόπων, και κάτι το παλιό λαϊκό κόμιζε και μαζί έναν ιδιότυπο μοντερνισμό. Μπορούσαν οι δημιουργοί να ποντάρουν σε αυτόν. Η εποχή όμως δεν είχε μόνο συνθέτες και στιχουργούς. Ένα star system που μεταλλασσόταν είχε στο επίκεντρο και στιλίστες, ενδιάμεσος νταραβεριτζίδες. Ένα υποσύστημα που εποαζόταν στις λεπτές γραμμές της νύχτας, του χρήματος, της βιομηχανίας, των επιθυμιών. Ο Μαζωνάκης ήταν και παιδί του διπλανού αυτοκινήτου, μα και απόμακρος. Μέσα στη λάμψη των μεγάλων κέντρων, αλλά και μοναχικός. Πρόσωπο γκλαμ και πειραιώτης, που πήγαινε τις Κυριακές και έτρωγε στη μάνα του. Κεντρικός σε μια νέα νύχτα, όχι των παλιών ρεζερβέ τραπεζιών, μα των καναπέδων ή και των όρθιων λαϊκών και μη παιδιών που στέκονταν μπροστά και γύρω από τον ντεκ του. Ο Μαζό άλλαζε, μα πεισματικά διατηρούσε δίπλα του τον Μπουζούκι, το Θανάση Βασιλιά τα πιο πολλά χρόνια. Σαν σταθερή αναφορά από εκεί που ξεκίνησε, ένας Πίτερ Παν που δεν ενηλικιωνόταν και που έβλεπε τον νυχτερινό κόσμο ως μία φάρσα, ένα παιχνίδι που διέκοπτε τη μοναξιά του. Ο Μαζό μπαινόβγαινε στο φως και το ημίφος. Το ταλέντο του ήταν η πρώτη ύλη ενός pop θεάματος που στηνόταν ολοκληρωτικά πάνω του, όσο διήρκησε. Τώρα που έφυγε τόσο αδόκητα, ίσως ένα νεότερο κοινό τα σκεφτεί όλα αυτά. Ίσως κρατήσει απλώς τα τραγούδια του. Μαζί του κόβεται ένας κρίκος συνέχισης του μοντέρνου λαϊκού. Μια λαϊκότητα διαθλασμένη στη μηχανή του Star System, που όμως είχε κάτι δυνατό, ίσως και ρομαντικό. Για τα νέα, Δημήτρης Μανιάτης, ένα σημερινό κείμενο αυτό. Σήμερα που πραγματικά υπάρχει ένας θρήνος και ένας πένθος σε όλη την Ελλάδα για έναν λαϊκό καλλιτέχνη πολύ πολύ μεγάλης αποδοχής, όπως αποδεικνύεται.

Πρέπει να σας πω ότι λίγες μέρες πριν το σοκαριστικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έπεσα πάνω σε ένα επεισόδιο των δύο ξένων και όποτε που το Μέγκα συνέχεια δείχνει επαναλήψεις αυτής της σειράς και όποτε πέφτω σε μια τέτοια επανάληψη συνήθως μένω. Το επεισόδιο αυτό λοιπόν συμπτωματικά ήταν το επεισόδιο που πάει η Μαρίνα Κουντουράτου στο αγαπημένο της μπαρ, βαθιά πληγωμένη για άλλη μια φορά από τον κουλτουριάρη Μάρκο Ρά και παίζει το τραγούδι του Μαζονάκη «Ανήκω σε μένα» και σηκώνεται και το χορεύει για να ξεσπάσει το δαλκά και την καψούρα. Για τον Μάρκο Ρά. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι όμως πρωταγωνιστήκε σε μία ταινία η οποία πήρε το βραβείο Κανάλ στην εβδομάδα κριτικής του Φεστιβάλ Κανών το 2022 και πήρε και το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στη Δράμα. Είναι η ταινία της Εύης Καλογεροπούλου «Ο θρόνος του Ξέρξη». Η Εύη Καλογεροπούλου έχει μιλήσει στην εκπομπή για αυτή την ταινία και για τη συνεργασία της με τον Γιώργο Μαζονάκη πριν από 4 χρόνια το 2022. Η ταινία έχει για θέμα της τα ναυπηγεία του Πέραματος, είναι γυρισμένη στο Πέραμα και παρακολουθεί τη ζωή των εργατών και την δυστοπία που βιώνουν. Κεντρικό πρόσωπο ο ίδιος ο Γιώργος Μαζονάκης, πρωταγωνιστής αυτή την ταινία, άλλωστε και ο ίδιος Πειραιώτης ήταν. Λοιπόν, μαζί του ήταν η Άντζελα Μπρούσκου, η Μυρτό Κοντονή, η Ξένια Ντάνια, ο Λορένσο Σαρζάν και ο Βασίλης Κουτσογιάννης. Είναι μια ταινία που θα τη βρείτε στο Netflix, διατίθεται αυτές τις ημέρες. Αξίζει να την ξαναδείτε, μια ταινία μικρού μήκους 15 λεπτών και ένα άλλο πρόσωπο του Γιώργου Μαζονάκη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ στον 958 είναι εκπομπή «Ένα Σάμλετ για το δρόμο». Είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης που φροντίζει τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM ή διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Έχουμε να τα πούμε δύο ολόκληρες εβδομάδες και η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε πολύ. Έχουμε τέσσερις τρόπους επικοινωνίας, δεν τους έχω δώσει ακόμα, τεράστια παράληψη, τους δίνω αμέσως τώρα. Είναι το Viber 6930078291. Είναι η σελίδα στο Facebook 958 FM R3, με σεντζεράκι από εκεί. Είναι το SMS 958 κενό μήνυμα αποστολή στο 54160. Τι άλλο έχουμε, Κωνσταντίνε? Και τηλέφωνο έχουμε. Ισχύει όταν ακούμε τραγούδια παρέα. 23 13 33 8 4 56. Και σήματα καπνού έχουμε και ταχυδρομικά περιστέρια έχουμε και το προσωπικό μου messenger έχουμε, αν είστε φίλοι. Λοιπόν, αν είστε εχθροί, όχι, μη στείλετε. Λοιπόν, όχι, στείλτε. Μας ενδιαφέρουν και αυτά τα σχόλια. Λοιπόν, και έτσι περνάμε από το θρόνο του Ξέρξη και το «Ανήκω σε μένα» του Γιώργου Μαζονάκη, πειραγμένο εκεί, στα κινηματογραφικά νέα, που είναι πολλά και πλούσια, γιατί μόλις έχει ολοκληρωθεί τόσο το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Δράμας, όσο και το 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Το μεγάλο βραβείο στη Δράμα το πήρε η Βίκη Αναστασιάδου με την ταινία της Will to Live. Αλλά αυτά θα σας τα πει ο Γιάννης Δημητρούδης στην εκπομπή του, γιατί ο Νιάτο που είναι, τον στείλαμε εκεί ανάμεσα στα Νιάτα. Αυτό είναι το φεστιβάλ της Δράμας. Είναι ένα φεστιβάλ κατεξοχή νέων δημιουργών, των μικρομικάδων που πειραματίζονται με την κινηματογραφική τους γλώσσα στα πρώτα τους βήματα. Ήταν όλη τη βδομάδα εκεί ο Γιάννης, οπότε συντονιστείτε με την εκπομπή του. Ελπίζω να ακούγατε σε αυτή την ώρα μεταδιδόταν οι εκπομπές που έκανα από τη Δράμα. Μέχρι σήμερα σε 9 το βράδυ μπορούμε να πούμε στην πλατφόρμα του Φεστιβάλ της Δράμας και να δούμε τις ταινίες που προβλήθηκαν και διαγωνίστηκαν εκεί.

Να ρίξουμε μια ματιά όμως σε αυτά που έγιναν στο Φεστιβάλ Βενετίας, στα βραβεία που δόθηκαν. Θυμίζω ότι το Φεστιβάλ της Βενετίας σηματοδοτεί παραδοσιακά την έναρξη της κινηματογραφικής περίοδου των βραβείων και συχνά αναδεικνύει ταινίες που στη συνέχεια εξελίσσονται σε φαβορί για τα Όσκαρ. Λοιπόν, έχουμε και μια δική μας επιτυχία στη Βενετία, Ζακλίν Λέτζου. Ζακλίν Λέτζου με βραβείο σκηνοθεσίας στο τμήμα Ορίζοντες, μια μέρα στη ζωή της Τσό Κεφάλαιο Φέδρα. Θα μιλήσουμε για αυτή την ταινία αναλυτικά. Η ταινία που συζητήθηκε, έχω την εντύπωση, περισσότερο από όλες ήταν το Νάτζα, αυτό το σκληρό ντοκιμαντέρ δύο Ισραηλινών σκηνοθετών, Γιουβάλ Άμπραχαμ και Ρέιτσελ Σόρ. Το προηγούμενο τους ντοκιμαντέρ έφτασε μέχρι τα βραβεία Όσκαρ, θυμίζω. Είναι επίσης ένα πολύ συζητημένο και πολύ βραβευμένο ντοκιμαντέρ, το «Καμία άλλη γη». 25 λεπτά χειροκρότημα είχε αυτό το ντοκιμαντέρ την Πέμπτη που προβλήθηκε. Θυμίζω ότι στη Βενετία υπάρχει αυτό το έθιμο να χρονομετρούν τη διάρκεια του χειροκροτούματος του κοινού μετά από την πρεμιέρα κάθε ταινίας. Δεν θυμάμαι να ξαναείχαμε τόσο μεγάλο χειροκρότημα στα χρόνια που παρακολουθώ από μακριά, βέβαια, το Φεστιβάλ Βενετίας. Η ταινία έφυγε με βραβείο από την Βενετία, έφυγε με το ειδικό βραβείο, όμως το Χρυσό Λέοντα τον απέσπασε άλλη ταινία. Τον απέσπασε η ταινία Women Unknown της May L. Tuchy, και σε αυτή την ταινία δόθηκε και το βραβείο ερμηνείας στη Ματίλτε Αρσέλ. Είναι η μοναδική ταινία στο διαγωνιστικό που είχε την υπογραφή γυναίκας δημιουργού. Θυμίζω ότι η πρόεδρος φέτος ήταν η Μάκη Τζίλενχαλ, η οποία είχε πει ήδη από τη συνέντευξη τύπου για τις γυναίκες δημιουργούς πως έχουν τεράστιες δυσκολίες, ότι δεν δίνονται χρήματα στις γυναίκες δημιουργούς για να γυρίσουν ταινίες, γι' αυτό δεν φτάνουν οι ταινίες τους μέχρι ένα τέτοιο φεστιβάλ. Μην κοιτάμε λοιπόν το αποτέλεσμα, είπε η Τζίλεχαλ, χωρίς να γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στα θεμέλια αυτής της βιομηχανίας. Αποδίδεται λοιπόν και σε αυτήν την πολιτική της στάση ο Χρυσός Φοίνικας που δόθηκε στο Women Unknown. Τώρα η ταινία αυτή διαδραματίζεται μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ακολουθεί μια οικιακή βοηθό την οποία υποδίεται η Αρσέλ που πήρε και το βραβείο ερμηνείας. Λοιπόν, καθώς η παλιότερη σχέση της με έναν Γερμανό στρατιώτη απειλεί να καταστρέψει το μέλλον της, η ιστορία εκτυλίσσεται στην μόλις απελευθερωμένη Δανία, όπου γυναίκες που κατηγορούνταν ότι είχαν σχέσεις με μέλη των γερμανικών δυνάμεων κατοχής, συχνότατα γίνονταν στόχος αυτοδικίας.

Συνεχίζουμε με Βενετία. Women Unknown, Χρυσός Φίνικας, Μέι Ελτούχη. Βραβείο ερμηνείας, η πρωταγωνίστριά της Ματίλτε Αρσέλ. Βραβείο ερμηνείας και ο Τζον Μάλκοβιτς για το ρόλο ενός εναλλακτικού πράκτορα της CIA στην κωμωδία Wild Horse 9 του Μάρτιν McDonagh, που ελπίζω να τη δούμε σύντομα και στην Ελλάδα. Ό,τι κάνει ο McDonagh είναι κάτι που το παρακολουθούμε από πολύ κοντά. Λοιπόν, το δεύτερο σημαντικότερο βραβείο της Βενετίας, ο Αργυρός Λέοντας, πήγε στον νοτιοκορεάτη δημιουργό Lee Chang-dong για την ταινία Possible Love, και ο Ρώσος σκηνοθέτης Ηλία Χρυζανόφσκι τιμήθηκε με το βραβείο σκηνοθεσίας για το Dao. Το Dao χαρακτηρίστηκε ως ένα εξαιρετικά φιλόδοξο κινηματογραφικό εγχείρημα που γυρίστηκε στην Ουκρανία κυρίως πριν από τον πόλεμο και έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονης κριτικής και αντιπαραθέσεων. Επίσης, βραβείο σεναρίου στους Στεφάν Μπριζέ, Κοραλία Μεντέο και Ολιβιέ Γκόρς για το γαλλικό κοινωνικό δράμα A Good Little Soldier, και η Μαλού Κεμπιζή, καλύτερη ανερχόμενη ηθοποιός, για την ερμηνεία της σε μία ακόμα γαλλική παραγωγή, το A Place to Heal. Και πάμε στο Νάζα, σε αυτό το ντοκιμαντέρ των Ισραηλινών σκηνοθετών, του Γιουβάλ Άμπραχαμ και της Ρέιτσελ Σόρ, το οποίο απέσπασε το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής. Οι κριτικές και τα νέα που φτάναν μέχρι εμάς έλεγαν ότι η ταινία ήταν φαβορή για ένα ακόμα πιο σημαντικό βραβείο, το οποίο τελικά δεν πήρε. Πήρε, είπαμε, το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής. Είναι μια ταινία που βασίζεται σε ανώνυμες συνεντεύξεις με 24 Ισραηλινούς αξιωματικούς των υπηρεσιών πληροφοριών και με στρατιώτες. Μια ταινία που καταγγέλει στην πραγματικότητα τον Ισραηλινό στρατό ότι εγκρίνει συστηματικά επιχειρήσεις που συνυπάγονται μαζικές απώλειες αμάχων όταν στοχοποιεί ενόπλους στη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ βεβαίως έχει απορρίψει αυτήν την κατηγορία. Όμως οι σκηνοθέτες του Νάτζα, ο Γιουβάλ Αμπραχάμ και η Ρέιτσελ Σόρ, κινδυνεύουν να χάσουν την ηθαγένειά τους. Έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με την οργή του Ισραηλινού Υπουργού Πολιτισμού Μίκη Ζοχάρ, ο οποίος δήλωσε πως θα επιδιώξει ακόμα και την ανάκληση της Ισραηλινής ηθαγένειας των δύο αυτών κινηματογραφιστών, χαρακτήρισε την ταινία χυδαία και υποστήριξε δημόσια πως συνιστά προδοσία πριν επαναφέρει τη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο το Ισραηλινό κράτος χρηματοδοτεί τον κινηματογράφο. Διότι ο Ζοχάρ και το Υπουργείο Πολιτισμού έχουν αλλάξει τον τρόπο που χρηματοδοτούν τον κινηματογράφο στο Ισραήλ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ηγήθηκα, είπε ο Μίκη Ζοχάρ, της σημαντικής μεταρρύθμισης στον κινηματογράφο, ώστε οι Ισραηλινοί πολίτες να μην χρειάζεται πλέον να πληρώνουν από την τσέπη τους για τη βλάβη που προκαλείται στους στρατιώτες του IDF και στο κράτος του Ισραήλ. Να πούμε ότι το Νάζα δεν έχει κρατική χρηματοδότηση, όπως κρατική χρηματοδότηση δεν είχε και η προηγούμενη ταινία τους, την οποία συνυπέγραψαν με τον Χαμπντάν Μπάλαλ και τον Μπάσελ Άντρα, το «Καμία άλλη γη», ντοκιμαντέρ που έφτασε και πήρε Όσκαρ, το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ. Τι άλλο να σας πω για αυτή την ταινία. Κατά την παραλαβή του βραβείου στη Βενετία, ο Άμπραχαμ αναφέρθηκε στους Ισραηλινούς πολιτικούς και δημοσιογράφους που επιτίθενται στην ταινία χωρίς να την έχουν δει, υπογραμμίζοντας
πως η αλήθεια για τις δολοφονίες αμάχων στη Γάζα έχει καταγραφεί και είναι γνωστή από την πρώτη κιόλας ημέρα χάρη στους Παλαιστίνιους δημοσιογράφους. Περισσότεροι από 200 δημοσιογράφοι, είπε, έχουν σκοτωθεί στη Γάζα και οι φωνές τους φημώθηκαν και αμφισβητήθηκαν. Δήλωσε αποφασισμένος να δείξει την ταινία στο κοινό, να βοηθήσει να προβληθεί η ταινία σε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Το ντοκιμαντέρ δεν έχει ακόμα εξασφαλίσει διανομή στο Ισραήλ, όμως πρόθεση της ομάδας, είπε, είναι να κυκλοφορήσει όσο το δυνατόν ευρύτερα και στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Γερμανία. Και μάλλον αυτό θα γίνει και μέσω YouTube, κάπως έτσι θα πάει αυτή η ιστορία. Είμαστε περίεργοι να δούμε τι πορεία θα ακολουθήσει αυτό το ντοκιμαντέρ, το Νάντζα, μέχρι που θα φτάσει στη φεστιβαλική του πορεία και στα βραβεία, και αν θα καταφέρουν οι δημιουργοί του να το επικοινωνήσουν με όσο περισσότερους ανθρώπους γίνεται σε όλο τον κόσμο.

Λοιπόν, να πούμε όμως και για τη Ζακλίν Λέτζου. Μια πολύ πολύ σπουδαία επιτυχία. Έφυγε από τη Βενετία με το βραβείο σκηνοθεσίας στο τμήμα Ορίζοντες, ένα διαγωνιστικό τμήμα που είναι αφιερωμένο στις νέες τάσεις και τις πιο πρωτοποριακές φωνές του σύγχρονου παγκόσμιου κινηματογράφου. Άλλες 18 ταινίες διαγωνίστηκαν σε αυτό το τμήμα. Η ταινία της Ζακλίν Λέτζου διακρίθηκε επίσης και με το βραβείο συμπερίληψης και βιωσιμότητας έντυπο ΡΕ 2026, το οποίο απονέμεται από μια ανεξάρτητη επιτροπή και θεωρείται μια αναγνώριση στις ταινίες που επιλέγουν μια συμπεριληπτική και βιώσιμη ματιά σε ανθρώπινο αλλά και σε περιβαλλοντικό επίπεδο. Η ταινία «Μια μέρα στη ζωή της Τζο Κεφάλαιο Φέδρα» εμπνέεται από το γεγονός της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Το σύνθημά της είναι, όπως και το σύνθημα της Ζακλίν Λέτζου, ακόμα και όταν πήρε το βραβείο, «Σταματήστε να σκοτώνετε τα παιδιά». Η Τζο είναι ένα 15χρονο κορίτσι που είναι θυμωμένο με τη μαμά της, αποξενωμένο από το μπαμπά της, περνάει την εφηβεία. Μια τυπική έφηβη λοιπόν, και στον ύπνο της ονειρεύεται ότι έγινε νερό ή μάλλον χρυσό φως πάνω στο νερό. Το θυμάται όταν βλέπει την αντανάκλασή της σε γυαλιστερό χαρτί και μοιάζει και η ίδια χρυσή. Μια μέρα στο μάθημα της μουσικής γνωρίζει τη Φέδρα, μια συμμαθήτριά της με αγγελική φωνή που το τραγούδι της την έκανε να κλάψει. Μια νέα φίλη με την οποία συμφωνούν να πάνε το ίδιο βράδυ στο σινεμά, μόνο που στο δρόμο για να συναντηθούν, διασκίζοντας τα εξάρχεια, η Τζο θα γίνει νερό. Θα γίνει μια χρυσή αντανάκλαση πάνω στο νερό. Όπως γράφει στο σκηνοθετικό της σημείωμα η Ζακλίν Λέτζου, η ιστορία συνδέεται ευθέως με την ιστορία του Αλέξη Γρηγορόπουλου και τα ερωτήματα που γεννήθηκαν στην ίδια μετά το γεγονός της δολοφονίας. Ωστόσο, η ταινία δεν αναπαραστά το περιστατικό, ούτε το μετατρέπει σε ιστορικό δράμα. Αντίθετα, το τραύμα μεταφέρεται σε έναν ονειρικό κόσμο, παρά το γεγονός ότι η υπόθεση της ταινίας εμπνέεται από το Δεκέμβρη του 2008, κυρίως ως συναισθηματική ανάμνηση, ως βαθύς πόνος και όχι ως ευθεία αναφορά στον Αλέξη Γρηγορόπουλο. Όταν ανέβηκε η Ζακλίν Λέτζου να παραλάβει το βραβείο, είπε: «Δεν έχω προετοιμάσει ευχαριστήριο λόγο, θα μιλήσω από την καρδιά μου και θα μιλήσω για το σινεμά που όλο και πιο δύσκολα γυρίζουμε όσοι θέλουμε να κάνουμε ελεύθερο ανεξάρτητο σινεμά. Σας ευχαριστώ που καταλάβατε την ταινία και πήρατε και το ρίσκο που πήραμε αυτή την ταινία. Είναι εμπνευσμένη από ένα πραγματικό περιστατικό που συνέβη στην πατρίδα μου την Αθήνα, όταν ένας αστυνομικός σκότωσε χωρίς λόγο ένα 15χρονο παιδί. Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά». Και βεβαίως δεν είναι η πρώτη διάκριση της Ζακλίν Λέτζου, έχει μια μακρά πορεία σε φεστιβάλ και σε διακρίσεις ταινιών της. Πρώτα με τις μικρού μήκους ταινίες της, οι οποίες έχουν ταξιδέψει σε σημαντικότατα φεστιβάλ, στο Λονδίνο, στις Κάνες, στο Βερολίνο, αλλά και η πρώτη τη μεγάλου μήκους ταινία της, η ταινία «Σελήνη 66 ερωτήσεις». Τι να πούμε άλλο για την Ζακλίν Λέτζου, την περιμένουμε. Ελπίζουμε ότι θα δούμε την ταινία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, ότι θα δούμε και την ίδια στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου τον Νοέμβριο και θα μπορέσουμε να πούμε πολύ περισσότερα για αυτήν την δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της και για αυτήν τη μεγάλη διάκριση στη Βενετία. Τέλος χρόνου για σήμερα. Ήταν η εκπομπή «Ένα Σάμλετ για το δρόμο». Ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης που φρόντισε τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο.
Έχουμε, η Πία Μπακογιώργου έχει ετοιμάσει μια ωραία εκπομπή για εσάς. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο ακριβώς στις 2. Φιλιά ως τότε.

0: Εσείς που πάτε?
1: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
2: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Με ένδυμα περιπάτου.
6: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Το σινεμά με θέα στο Μέγαρο Μουσικής προβάλλει την ταινία Οδός Μάλαγα της Μαριάμ Τουζανή. Η ζωή της Μαρίας Άγγελες, μια ηλικιωμένη Ισπανίδας που ζει χαρούμενη στην Ταγκέρη, αλλάζει ριζικά όταν η κόρη της ανακοινώνει ότι θα πουλήσει το σπίτι της. Οι Σινεφίλ Δευτέρες και το Σινε Απόλλων προβάλλουν το κλασικό αριστούργημα «Γυμνή πόλη» του Ζιλ Ντασέν. Δύο νεοϊορκές ντετέκτιβ αναλαμβάνουν την υπόθεση μιας γοητευτικής γυναίκας που έχασε τη ζωή της υπό αδιαυκρίνιστες συνθήκες. Ενώ αρχικά υποψιάζονται πως αυτοκτόνησε, σύντομα αποδεικνύεται πως πρόκειται για μια δολοφονία. Το θέατρο Γης, η μουσική παράσταση «Το Μέτρημα» με την Ατάσα Μπουφίλιου έρχεται να συγκινήσει τους Θεσσαλονικείς. Μαζί της η Θέμης Καραμουρατίδης και Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Εγκαίνια για την έκθεση ζωγραφικής Ματαρόα Street Contest 2026. 10 street καλλιτέχνες δημιουργούν νέα έργα στη Νέα Παραλία, μεταμορφώνοντας το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης σε ένα ανοιχτό πεδίο καλλιτεχνικής έκφρασης, δημιουργικότητας και συμμετοχής. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Όμορφη πόλη, à la française. Είχε και τάσεις. Όμορφη πόλη, à la française.

Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη La Française, στον 958 της R3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2310-222-302. Για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της R-Teco και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Les Amants de Paris από την υπέροχη Edith Piaf, η οποία τραγούδησε για τους εραστές του Παρισιού στην έναρξη της εκπομπής και πρόκειται για ένα από τα πρώτα τραγούδια με την υπογραφή του Leo Ferré σε στίχους Teddy Magnet. Ο Magnet, να πούμε πως έχει γράψει περισσότερα από 4.000 τραγούδια. Και από το Les Amants de Paris περνάμε στους δύο εραστές της Yvonne Printemps, Jeux des Amants. Σοπράνο και ηθοποιός, υπήρξε σύζυγος του κινηματογραφιστή, σκηνοθέτη και ηθοποιού και συγγραφέα, θεατρικού συγγραφέα Σάσα Γκιτρί, και ας την απολαύσουμε. Καλή σας ακρόαση!

0: Bonte. Death!
1: Ο Ζωάν Σαμπλόν υπήρξε αστέρι της προπολεμικής Γαλλίας. Μαζί με την ορχήστρα του ηχογράφησε με τους κορυφαίους μουσικούς της εποχής. Το Σελ είναι μια ηχογράφηση του 1936.

tout seul sous un ciel émouvant. Et l'ours

Από τον Ζαν Σαμπλόν στον Τίνο Ρόση, τον κορσικανικής καταγωγής καλλιτέχνη, ο οποίος ηχογράφησε κατά τη διάρκεια της 50χρονης καριέρας του περισσότερο από 1000 άλμπουμ και πούλησε περισσότερο από 500 εκατομμύρια αντίτυπα και είναι ο μοναδικός γαλλόφωνος τραγουδιστής ο οποίος το έχει κατορθώσει. Ο Ρόση λοιπόν έρχεται στη συνέχεια με τη σύνθεση των Μπουζουλιέ Κλέρκ «Voulez-vous, madame».

0: Κλείνουμε την ενότητα, την πρώτη ενότητα της εκπομπής με την Ιβέτ Γκιλμπέρ, αστέρι της Belle Époque. Η Παριζιάννα καλλιτέχνης ερμηνεύει Madame Arthur.
1: Madame Arthur, par Ιβέτ Γκιλμπέρ.

Είναι η όμορφη πόλη La Française, στον 958 της R3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, ο οποίος Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζουμε τρόπους επικοινωνίας. Το τηλέφωνο μας 2310-222-302, για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της RTECO και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, Όμορφη Πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Μανού Τσάο και η παρέα του, η Μανό Νέγκρα, είναι ένα γκρουπ όπως και το επόμενο που θα ακούσουμε, είναι Γκρες Βέρτ, που ενσωματώνει στη ροκ στοιχεία Latin, Reggae και World. Βέβαια η Μανό Νέγκρα του Μανού Τσάο είχαν μια απόχρωση πιο punk από ότι είναι Γκρες Βέρτ. Ακούσαμε το αγαπημένο Out of Time από το King of Bongo του 1991 και ακολουθεί η παρέα του Μελίνο, του Ελνό και των άλλων παθιασμένων μουσικών των Negres Vert με το Famille Heureuse.

Λαγού και τανού για τη συνέχεια, το γκρουπ το οποίο συνδυάζει σανσόν, φόλκ και στοιχεία ρέγγε μουσικής με μποέμικο στυλ, έτσι και στοιχεία επίσης θεατρικά, αγαπούν την ποίηση και το χιούμορ και θα τους απολαύσουμε στο Ου Ζεβέ.

0: l'ai jamais bien su, mais ça je l'ai jamais bien su.
1: Επόμενος φιλοξενούμενος της όμορφης πόλης La Française είναι ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός Serge Lama, ο οποίος έχει συνδέσει την πορεία του με το Je suis malade, ένα τραγούδι που έχει γράψει για την Δαλιδά. Εμείς όμως θα τον απολαύσουμε στην σύνθεση Les Hommes et les Femmes. Να πούμε πως ο Lama έχει εκπροσωπήσει την Γαλλία στο διαγωνισμό της Eurovision το 1971 με τη σύνθεση Un jardin sous la terre, που έλαβε την ένατη θέση.

Και η συνέχεια του Paris Combo της ερμηνεύτριας Belle Dubéry που έφυγε δυστυχώς ο νωρίς και του David Lewis, τρομπετίστα και πιανίστα, και θα ακούσουμε την σύνθεση Attraction από το άλμπουμ του 2002.

Η jazz συναντά το σανσόν, το καμπαρέ, την κλέσμερ και τους ήχους παγκόσμιας μουσικής. Αυτή ήταν η Paris Combo και παραχωρούν τη θέση τους στον Mathieu Chedid ή αλλιώς M και στο θεματικό τραγούδι Belleville Rendezvous από την ταινία Κινουμένων Σχεδίων του Sylvain Chomet, το τρίο της Belleville, το οποίο ήταν υποψήφιο για 2 Oscar στην κατηγορία καλύτερου τραγουδιού, αυτό που θα ακούσουμε, και animation.

0: Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης La Française, τον 958 της R3, συντροφιά με την Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου και με την Κλάρα Λουσιάνη να ανοίγει αυτό το τελευταίο μέρος, μια ερμηνεύτρια η οποία έχει καταγωγή από την Κορσική, έχει τιμηθεί για το άλμπουμ της Coeur με Victoire de la Musique και από αυτό ακούσαμε το Amour Toujours, για να περάσουμε σε ένα αγαπημένο σχήμα το οποίο έχει επισκεφθεί ούκο λίγες φορές, κυρίως στην Αθήνα, μάλλον την Αθήνα, αν θυμάμαι καλά, La Femme, δεν είχα καταφέρει όμως ούτε μία να τους δω. Λοιπόν, η La Femme, λοιπόν, οι οποίοι, με τους οποίους η Κλάρα Λουσιάνη είχε κάποια στιγμή συνεργαστεί σε δύο δίσκους, στο Psychotropical Berlin, καθώς και σε δύο κομμάτια από το Paradigm. Το Paradigm, το άλμπουμ του 2021, το οποίο ακολουθεί με το single Le Sang de Mon Prochain.
1: Tu traînes sur ces sentiers louchés, sinueux. Tu viens de loin, tu m'as cherché quelque part et tu t'es égaré. Puis tu as croisé mon chemin et tu te demandes que va-t-il t'arriver maintenant. Alors écoute.

Και θα κλείσουμε την σημερινή όμορφη πορεία Φρανσές στον 958 της R3 με του Synapson, το γαλλικό δίδυμο της electro, disco και deep house μουσικής από το Παρίσι, είναι Alexandre και Paul, και τη συνεργασία τους με τον David Walters, συνθέτη, παραγωγό και DJ της New Tropical Soul σκηνής. Είναι η σύνδεση Unrev. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, την Αγγελική Μπρέλου που ρύθμιζε τον ήχο, η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.

0: Πάνω από 75 δημιουργία από 8 χώρες συναντιούνται. 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Λεμό Πρεσπών. The Singing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ. Εικαστική έκθεση. Συναυλίες στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελή στο Echoes Like Quartet, Μόερα, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Η τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωση των Μπαφ, Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Μέχρι το τέλος του κόσμου μόλις ξεκίνησε. Έχω την αίσθηση ότι έχουμε να τα πούμε πολλές μέρες, αλλά όχι. Έχουμε να τα πούμε από την προηγούμενη Πέμπτη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πάμε παρέα μέχρι τις 5. Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρυθμίζει τον ήχο. Μείνετε στο ραδιοφωνό σας και αν είστε μακριά, μας ακούτε και από την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertco.gr.

Η αλήθεια είναι ότι όταν το μυαλό σου είναι κάπως με έναν τρόπο στα ταξίδια, όλα τα τραγούδια σου φαίνονται ταξιδιάρικα. Έφυγα πριν λίγες μέρες από τη Θεσσαλονίκη, την άφησα σε βαθύ καλοκαίρι και με διεθνή έκθεση και επέστρεψα πίσω φθινόπωρο. Η επόμενη μπάντα νομίζω είχε στο μυαλό της ταξίδια. Διαφορετικά δεν εξηγείται, είναι από το Τέξας. Η μουσική της παντρεύει το funk, τη soul και την ψυχεδέλεια, αλλά έχει όνομα που στα ταϊλανδέζικα σημαίνει αεροπλάνο. Κρουάνγκ Μπιν είναι το όνομα της μπάντας, Κρουάνγκ Μπιν αν το λέω σωστά. Το κομμάτι είναι από το άλμπουμ The Universe Smiles Upon You 2015, αρκετά χρόνια πίσω. People Everywhere Still Alive. Πάμε να τα ακούσουμε.

Η επόμενη καλλιτέχνη είναι από την Βρετανία. Είναι τραγουδίστρια και τραγουδοποιός από το Μάντσεστερ. Έχει χτίσει τον ήχο της πάνω σε soul, jazz και pop επιρροές. Έχει μια χαρακτηριστική σκοτεινή, έτσι καπνιστή χρειά στη φωνή της. Αυτή την αίσθηση έχω. Βέβαια δεν τη συστήνω πρώτη φορά. Έχουμε ακούσει πολλές φορές κομμάτια της. Άκουγα όμως σε όλη τη διαδρομή το καινούργιο της, το τελευταίο της άλμπουμ. Και πρέπει να πω ότι πρώτη της γνωριμία με το κοινό ήρθε αρκετά χρόνια πίσω, το 2019, είχε κάνει μια ακουστική διασκευή στο Don't Let Go, τον En Vogue. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι αρκετά αναγνωρίσιμη. Το 2024 κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ, το Self Sabotage, ένα project που κινήθηκε γύρω από δύσκολες σχέσεις και αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Όλα τα τραγούδια δηλαδή γύριζαν γύρω από αυτή την ιδέα. Και μετά ήρθε το Apothecary στις 22 Αυγούστου του 2025, προηγούμενη χρονιά. 4 τραγούδια, διαφορετικές αποχρώσεις. Πάμε να ακούσουμε από εκεί το Lie to Yourself.

Είμαστε πίσω στο 1969, σε ένα τραγούδια που σημάδεψαν την τελευταία μεγάλη περίοδο της καριέρας του Elvis Presley. Το Suspicious Minds γράφτηκε από τον Αμερικανό songwriter Mark James. Η πρώτη εκτέλεση δηλαδή ήταν δική του. Το 1968 όμως δεν κατάφερε να γίνει επιτυχία. Ένα χρόνο αργότερα το τραγούδι έφτασε στον Elvis και η ιστορία άλλαξε για τα καλά. Το ηχογράφησε το Γενάρη του 69 στα American Sound Studios του Memphis, σε μια πολύ ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την καριέρα του. Μετά από αρκετά χρόνια που η μουσική του είχε συνδεθεί έντονα με τις ταινίες και τα soundtrack του Hollywood, επέστρεψε σε ένα πιο ουσιαστικό στούντιο περιβάλλον και σε έναν ήχο που το έδινε ξανά χώρο να δείξει τις δυνατότητές του ως ερμηνευτής. Να πούμε ότι στην ηχογράφηση του τραγουδιού συμμετείχαν μερικοί από τους σημαντικότερους session μουσικούς του Memphis εκείνη την εποχή και ότι η κυκλοφορία του τον Αύγουστο του 69 έδωσε έτσι ένα πολύ καλό boost στην καριέρα του Elvis Presley τη στιγμή που το χρειαζότανε. Σε ένα πολύ πιο πρόσφατο τραγούδι θα περάσουμε όμως τώρα, με μια ιστορία που συνδέει τη μουσική με το σερφ, τον κινηματογράφο και την προσωπική διαδρομή του Jack Johnson. Το Hold On To The Light είναι συνεργασία του Jack Johnson με τους αγαπημένους μου Γερμάνος Γκουτιέρες και κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο της προηγούμενης χρονιάς.

Ευτυχώς που δεν έχει κάμερες, τέτοιες φωνές σε κάνουν να τριχιάζεις. Τα βλέπατε ότι έχω να τριχιάσει και εγώ. Till Walking Light, δύο τραγούδια για το φως. Και πάμε στο Βερολίνο το 1977, σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεργασίες στην ιστορία της ροκ. Iggy Pop και David Bowie. Last for Life ηχογραφήθηκε στο Hansa Studio στο Δυτικό Βερολίνο τον Μάιο και τον Ιούνιο του 1977. Κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, ως το ομότιτλο τραγούδι του δεύτερου solo album του Iggy Pop, και ήταν η δεύτερη μεγάλη συνεργασία των δύο καλλιτεχνών μετά το The Idiot που είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα μέσα στο 1977. Ο Bowie είχε πολύ ενεργό ρόλο στην παραγωγή, στη σύνθεση και στις ενορχιστρώσεις, ενώ ο Iggy Pop είχε πλέον μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στο υλικό του. Το Last for Life γράφτηκε από τον Iggy Pop και τον David Bowie, και η ιστορία πίσω από το χαρακτηριστικό ξεκίνημα του τραγουδιού είναι από αυτές που δύσκολα ξεχνάς. Ο Bowie είχε πει ότι έγραψε το βασικό riff ενώ βρισκόταν στο Βερολίνο, παίζοντας γιουκαλίλι μπροστά στην τηλεόραση, και τη ιδέα για το ρυθμό προήλθε από το σύντομο επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα του American Forces Network, του αμερικανικού δηλαδή ραδιοτηλεοπτικού δικτύου που εξέπεμπε για τα αμερικανικά στρατεύματα στη Γερμανία. Ο ίδιος ο Μπάουι βέβαια το επιβεβαίωσε αυτό αργότερα ως πηγή της ιδέας, και κάπως έτσι φτάσαμε στη στιγμή που πρέπει να τα ακούσουμε.

Ακούσαμε τους Χούντνα Όρκεστρα από το Τελ Αβίβ, μια μπάντα με 14 μέλη που κινείται ανάμεσα στο Afrobeat, το Funk, την Αίθιο Jazz και τις μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Αφρικής. Το Alem Alem, το ακούγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, κυκλοφόρησε το 21, είναι μέρος ενός project στο οποίο οι Χούντνα Όρκεστρα πήρανε κλασικές συνθέσεις από τη χρυσή εποχή της αιθιοπικής jazz και pop και τις πέρασαν σε ένα έτσι πολύ σύγχρονο, βαρύ και funky ήχο. Και από αυτή την αιθιοπική μουσική διαδρομή πάμε σε ένα τραγούδι που έχει μια εντελώς διαφορετική ιστορία, αλλά επίσης συνδέθηκε βαθιά με μια ολόκληρη εποχή. Είναι το A Change Is Gonna Come του Sam Cooke. Ο Sam Cooke έγραψε το τραγούδι αυτό στις αρχές της δεκαετίας του 60, το ηχογράφησε στο Los Angeles το Γενάρη του 64. Η έμπνευση, διάβαζα ότι ήρθε σε μια περίοδο που ο Κουκ είχε αρχίσει να αντιμετωπίζει πολύ πιο άμεσα τον φυλετικό διαχωρισμό που υπήρχε τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες, και μία από τις βασικές αφορμές ήταν το Blowin' in the Wind του Bob Dylan. Ο Κουκ λέει το είχε ακούσει το τραγούδι αυτό και επηρεάστηκε από την ιδέα ότι ένα τραγούδι μπορούσε να μιλήσει τόσο άμεσα για τα κοινωνικά και φυλετικά προβλήματα της εποχής. Και τότε ως μαύρος καλλιτέχνης που έκανε περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε προσωπική εμπειρία από τον διαχωρισμό, οπότε προχώρησε σε αυτή την ηχογράφηση που είχε μια πολύ ιδιαίτερη παραγωγή, και το A Change Is Gonna Come παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο άλμπουμ Ain't That Good News το Μάρτιο του 1964.

Αυτό είναι το Freedom του David Walters. Είναι από το album Nocturne του 2021. Έχει μια έτσι αρκετά ενδιαφέρουσα ιστορία από πίσω του, γιατί γράφτηκε την περίοδο του lockdown. Ήταν ένα κάλεσμα του Wyclef Jean προς τους καλλιτέχνες να γράψουν τη δική τους εκδοχή για το τι σημαίνει ελευθερία. Και ο Walters το έγραψε στα κρεολικά της Μαρτινίκας και το συνέδεσε άμεσα με την ιδέα του Φελακούτη, ότι η μουσική δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει ως όπλο και ως μέσο απελευθέρωσης. Δεν θα μπορούσε παρά να με βρει σύμφωνη όλο αυτό, και νομίζω όχι μόνο εμένα. Στο κομμάτι μάλλον συνεργάζεται με εξαιρετικούς μουσικούς, τον Γάλλο τσελίστα Βίνσεντ Σεγάλ, τον Μαλινέζο Κόρα Μπαλακέση Σόκο και τον στα κρουστά τον Ρότζερ Ασπάι. Η μουσική βασίζεται ακριβώς σε αυτή την ασυνήθιστη συνάντηση, δηλαδή κιθάρα, τη φωνή του Walters, το τσέλο, κόρα και κρουστά. Και κάπως έτσι, έχουμε περάσει εδώ και αρκετή ώρα στο δεύτερο ημίωρο. Να πω μια φορά καλησπέρα σε όλους. Βάσο Βλαχοπούλου στα 958 της R3. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου.

Nobody cares. Nobody cares. Και κάπου εδώ σας αποχαιρετώ σήμερα. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958-43. Ήταν η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Γιάννης Δημητρούδης ακολουθεί αμέσως μετά. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρύθμισε τον ήχο. Καλή εβδομάδα σε όλους. Θα επιστρέψω αύριο φυσικά την ίδια ώρα στις 4. Ως τότε, γεια και χαρά.

0: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Το σινεμά Μεθέα στο Μέγαρο Μουσικής προβάλλει την ταινία «Οδός Μάλαγα» της Μαριάμ Τουζανή. Η ζωή της Μαρίας Άγγελες, μια ηλικιωμένη Ισπανίδας που ζει χαρούμενη στην Ταγκέρη, αλλάζει ριζικά όταν η κόρη της ανακοινώνει ότι θα πουλήσει το σπίτι της. Οι Σινεφίλ Δευτέρες και το Σινε Απόλλων προβάλλουν το κλασικό αριστούργημα «Γυμνή πόλη» του Ζιλ Ντασέν. Δύο νεοϊορκές detective αναλαμβάνουν την υπόθεση μιας γοητευτικής γυναίκας που έχασε τη ζωή της υπό αδιαυκρίνιστες συνθήκες. Ενώ αρχικά υποψιάζονται πως αυτοκτόνησε, σύντομα αποδεικνύεται πως πρόκειται για μια δολοφονία. Στο θέατρο Γης, η μουσική παράσταση «Το Μέτρημα» με την Ατάσα Μπουφίλιου έρχεται να συγκινήσει τους Θεσσαλονικείς. Μαζί της η Θέμης Καραμουρατίδης και Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Εγκαίνια για την έκθεση ζωγραφικής Ματαρόα Street Contest 2026. 10 street καλλιτέχνες δημιουργούν νέα έργα στη Νέα Παραλία, μεταμορφώνοντας το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης σε ένα ανοιχτό πεδίο καλλιτεχνικής έκφρασης, δημιουργικότητας και συμμετοχής. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr. Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Λοιπόν, καλή δράμα, καλό χρυσό, εξαιρετικό το φετινό φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους. Πολύ όμορφα περάσαμε βγάζοντας εκπομπή κάθε μέρα εκεί, βγάζοντας σύνδεση κάθε μέρα από τη δράμα μαζί με τον Ηλία Σταμπουλή, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά έρχεται η ώρα να επιστρέψουμε στην κανονική μας ώρα, να επιστρέψουμε στην κανονική ροή εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Εν τω μεταξύ, αφού ξεκίνησε να λέω για τη δράμα, να σας πω πως μέχρι και το βράδυ, μέχρι και τις 9 μπορείτε να δείτε τις ταινίες όσες προλαβαίνετε το link ή online πλέον για τη δράμα, να σας πω πως μέχρι και το

και αύριο να επιστρέψουμε με τα πιο φρέσκα. Βέβαια δεν είναι ακριβώς φρέσκο το Johnny. Τον System of a Down είχε ακουστεί αρκετές φορές πριν από αρκετές δεκαετίες. Κυρίως βέβαια είχε γίνει γνωστό σαν το B-side του Chop Suey όταν είχε κυκλοφορήσει ως single. Είχε μπει και σε μια ιαπωνική εκδοχή του Toxicity. Ωστόσο το κυκλοφορούν τώρα ξανά μόνιμο αυτοτελές System of a Down, ανακοινώνοντας έτσι σιγά σιγά και τις πρώτες στάσεις της επερχόμενης τους περιοδίας. Υπάρχει έτσι γενικότερη φημολογία ότι μπορεί να τους δούμε και στην χώρα μας. Ούτως ή άλλως εδώ και πολλούς μήνες ακούμε για από τη μία 4 πολύ μεγάλες συναυλίες, μετά αυτές γίναν 5, πλέον έχουν γίνει 7. Νομίζω σιγά σιγά μπαίνοντας έτσι για τα καλά και στο φθινόπωρο θα αρχίσουμε να έχουμε και τις πρώτες ανακοινώσεις για το συναυλιακό καλοκαίρι της Ελλάδας πλέον το 2027. Ωστόσο αφού ξεκινήσαμε δυνατά θα συνεχίσουμε δυνατά. Πάμε στους Saxon 25ος δίσκος, το Gods of Thunder.

Και είχα αρχίσει να αναρωτιέμαι εγώ τις προηγούμενες εβδομάδες ότι άντε έχει μπει πλέον για τα καλά ο Σεπτέμβρης, πότε θα αρχίσουμε να ακούμε για δίσκους που θα κυκλοφορήσουν την επόμενη χρονιά. Και νομίζω ξεκινήσαμε να ακούμε, είμαι σίγουρος ότι ήδη ξεκινήσαμε να ακούμε για δίσκους που θα κυκλοφορήσουν την επόμενη χρονιά, γιατί στις 22 Ιανουαρίου του 2027 θα βγει το Gods of Thunder, ο 25ος δίσκος των θρυλικών Βρετανών Saxon. Τους ακούσαμε στο ομότιτλο single με το οποίο και τον ανακοίνωσαν, βέβαια αρκετά νωρίτερα, σε 11 περίπου μέρες από τώρα. Κάποιοι άλλοι θρυλικοί της δεκαετίας του 80, η Europe, θα βγάλουν το Come This Madness, τον δικό τους καινούριο δίσκο. Τους ακούμε στο φαντάζομαι τελευταίο single μέχρι και τότε, το Scandinavian Eyes.

Κασέμπιαν και Super Powers, μάλλον Κασέμπιαν και Act 3, ένα από τους δίσκους για τους Βρετανούς. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν καταφέρει σε καμία περίπτωση να επανέλθουν και ελπίζω, αλλά δεν ξέρω αν θα καταφέρουν να επανέλθουν στην κατάσταση που βρίσκονταν πριν από το 2018. Για παράδειγμα, ακόμα και στα χρυσά τους χρόνια, έτσι το πρώτο μισό της προηγούμενης δεκαετίας, η αλήθεια είναι ότι η απώλεια του Tom Megan, όσο δικαιολογημένη και να ήταν, μάλλον τους πονάει πολύ μουσικά και συνθετικά, όσο φιλότιμος και να είναι και όσο και να προσπαθεί ο Σέρζ Μπιζόρνο. Βέβαια, όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι το Act 3 των Κασέμπιαν δεν καρφώθηκε με το που κυκλοφόρησε στην κορυφή των βρετανικών charts. Τους ακούσαμε στο Super Powers, ένα ακόμα κομμάτι μέσα από τον δίσκο αυτό, το Soulmate.

Η Παρισπαλώμα έπρεπε να βγάλει έναν δίσκο ο οποίος θα ακολουθούσε το εξαιρετικό ντεμπούτο της προδιετίας και το καταφέρνει περίτρανα με το The Fatal Flow, ο δεύτερος της δίσκος που κυκλοφόρησε πριν από 10 ημέρες, ένας δίσκος για την αγάπη, όπως λέει και η ίδια, όπως η αγάπη γίνεται τέχνη, όπως έχουμε και εξερευνούμε την αγάπη σε μια πατριαρχική κοινωνία, όπως η αγάπη είναι μια πολιτική πράξη, μια ακραία πράξη, μια αιρετική πράξη, προσπαθεί να βρει και να σκαλίσει, ας το πούμε κάπως έτσι, την αγάπη, τις πιο βαθιές και φιλοσοφικές της έννοιες. Η Παρισπαλώμα στον δίσκο αυτό, ένας δίσκος ο οποίος ίσως λίγο πάει να ξεφύγει μερικές φορές έτσι τα πολύ βαρύγδουπα θέματα, ωστόσο μουσικά και τραγουδοποιητικά είναι εξαιρετικός. Την ακούσαμε στο Pre-Raphaelite, ένα από τα κομμάτια αυτά του δίσκου, δεύτερο και ίσως αγαπημένο για μένα, ένας δίσκος ο οποίος έχει ήδη επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία, το Get Here the Fucking Flowers.

Το All My Demons Greeting Me As A Friend ήταν ο δίσκος με τον οποίο συστήθηκε η Νορβηγή Aurora στο ευρύ κοινό πριν από 10 χρόνια ακριβώς, το 2016. Το ομότιτλο τραγούδι ωστόσο δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ μέχρι και σήμερα και θα είναι μέρος της επετειακής δεκαετούς έκδοσης του δίσκου με τον υπότιτλο The Moth Tapes. Ακούσαμε λοιπόν την Aurora στο All My Demons Greeting Me As A Friend, ένα τραγούδι το οποίο είχε δώσει τον τίτλο του σε έναν δίσκο στον οποίο δεν μπήκε ποτέ το 2016. Τώρα σε 4 μόλις ημέρες από σήμερα η Emma Ruth Randall βγάζει το This Killing Time, στον δικό της καινούριο δίσκο την ακούμε στο God's Picture. God's gonna...

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ήρθε λοιπόν η ώρα και για την παγωμένη φροντίδα, τον δεύτερο δίσκο των MGs, της τρομερής αυτής και αγαπημένης, πολύ αγαπημένης μπάντας από την Αθήνα. Μικροαστικά, το Μικροαστικά ήταν το τελευταίο σίγγλ που είχαν βγάλει πριν από μερικές ημέρες από την κυκλοφορία του δίσκου, για τον οποίο δεν θέλω να πω περισσότερα. Θα έχουμε την ευκαιρία πολύ πολύ σύντομα να ακούσουμε και περισσότερα από τα τραγούδια, αλλά και να τον συζητήσουμε έτσι εκτενέστερα. Ας περάσουμε τώρα στους Σκοτσέζους Simple Minds. Επιστρέφουν και αυτοί τον Γενάρη, δεύτερος δίσκος μετά του Saxon, για τον οποίο μιλάμε σήμερα, αλλά θα κυκλοφορήσει τον Γενάρη και μάλιστα πιο αργά, 29 Ιανουαρίου του 2027, βγαίνει το Sacrosanct, το δίσκος ο καινούργιος των Simple Minds. Ας τους ακούσουμε στο Beginner Boys.

Μάλιστα, ο δίσκος αυτός ο καινούργιος των Simple Minds, πέρα από το ότι για τους ίδιους είναι από τους πιο δυναμικούς που έχουν βγάλει εδώ και πολύ πολύ καιρό, κλείνει και μια τριλογία η οποία είχε ξεκινήσει σχεδόν μια δεκαετία πίσω, πιο συγκεκριμένα στο 2018 με τον δίσκο Walk Between Worlds, δεύτερο μέρος της δεκαετίας στο Direction of the Heart του 2022, τρίτο το Sacrosanct που θα κυκλοφορήσει προς το τέλος του Ιανουαρίου του 2027. Πλέον πάμε τώρα και στον Sivert Hoye, με ετοιμάζει για τις αρχές του Οκτώβρη μία συλλογή 18 κομματιών, τα περισσότερα από αυτά ακυκλοφόρητα ή B-sides από προηγούμενες τους δουλειές. Δύο από αυτά τα κυκλοφόρησε μαζί σαν διπλό single πριν από μερικές ημέρες, το Orbit Roy, η δεύτερη εκδοχή του Orbit Roy που θα ακούσουμε στην πορεία. Είναι ένα κομμάτι το οποίο είχε ηχογραφηθεί αλλά δεν μπήκε ποτέ στον δίσκο Where Is My Moon του 2012.

Ακυκλοφόρητος λοιπόν, Σίβερτ Χόιεμ, λίγο πριν κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Θα κλείσουμε με τους Dive, ούτως ή άλλως σιγά σιγά πλησιάζει και το ZERP, ο πέμπτος τους δίσκους. Θα τους ακούσουμε στο KID. Τώρα, όπως σας είπα, ακριβώς και αύριο θα κάνουμε παρόμοια εκπομπή με ακόμα πιο φρέσκα τραγούδια από ότι τα σημερινά. Στην πορεία της εβδομάδας θα έχουμε και μια συνεντευξούλα, πλησιάζουν ωραίες εκδηλώσεις έτσι προς το τέλος της εβδομάδας. Θα τα πούμε αυτά βέβαια τις επόμενες ημέρες. Προς το παρόν θα σας αφήσω στη Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Ακόμα θυμάμαι κι ας πάει καιρός που σε θρανίο με πήγες να κάτσω

με το Πρωτάκι και την φωνή του Βασίλη Προδρόμου. Ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή, ανοίξαμε το σημερινό Jukebox και είναι αυτό ένα βάλς που αναφέρεται σε όλα τα πρωτάκια που πήγαν σήμερα πρώτη μέρα στο σχολείο και σε όλα τα πρωτάκια που ξεκινούν σήμερα μάθημα σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης και να ευχηθούμε και εμείς από εδώ καλή αρχή σχολικής χρονιάς. Είμαστε ζωντά τα πρωτάκια που ξεκινούν σήμερα μάθημα σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης και να ευχηθούμε και εμείς από εδώ καλή αρχή σχολικής χρονιάς. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3.

μαθητές, μα η ζωή κάνει κύκλους και τρέχει η ρημάδα. Ήταν η τελευταία φράση στο πρωτάκι που ακούσαμε μόλις σε μουσική και στίχους που έγραψε ο Κωνσταντίνος Πλούσιος. Και έτσι τα πρωτάκια μεγαλώνουν και μετά από πολλά χρόνια ενηλικιώνονται και έρχεται κάποτε η συνάντηση παλιών συμμαθητών.

Ήταν η συνάντηση παλιών συμμαθητών από τον Στάθη Παχίδη και τους Άγαμους Θήτες. Αυτή όμως η συνάντηση έρχεται μετά το τέλος του σχολείου. Εμείς θα ξαναγυρίσουμε στα σχολικά χρόνια και θα ακούσουμε γι' αυτό τον χρόνο που έμεινα από τις απουσίες, μα και στις παρουσίες δεν ήμουν εκεί. Σε μουσική και στίχους από τον Λουδοβίκο των Ανογείων θα ακούσουμε με την φωνή του Σοκράτη Μάλαμα για τον κακό τον μαθητή.

Ακούσαμε τον κακό μαθητή, ένα πολύ όμορφο τραγούδι που έγραψε ο Λουδοβίκος των Αναγίων. Η μπάντα Μοζαΐκ ήταν αυτή που συνόδευε τη φωνή του Σοκράτη Μάλαμα. Εκτός από τον κακό μαθητή υπάρχει και ο πιο καλός ο μαθητής που θα ακούσουμε λίγο αργότερα. Προς το παρόν έρχεται κάτι που ανακαλύψα σήμερα ψάχνοντας για την εκπομπή, ένα παλιότερο τραγούδι του Κώστα Τουρνά που θα ακούσουμε από μια ζωντανή εκτέλεση όπου ο Τουρνάς τραγουδά παρέα με τον Διονύση Τσακνή, το κρυφό σχολείο και όσοι επιμένουν καρδιά να κουβαλάνε.

και αρπαγές και ψεύτες με μανία. Να στο γραφούν

μέσα στο μύδιο σου τον τόπο. Σκυλιά και λύκια αφέντικα της γειτονιάς, για φίλους ξένους και για ξένους δεν υπάρχεις. Κρυφό σχολείο φέρνουν τα χρόνια της βραδιάς.

για τετρακόσια, για οχτακόσια και άλλα τόσα. Κρυφό σχολείο.

Προσκολιό, γι' αυτό το φως και τη Μαρία. Προσκολιό.

Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Ακούμε τραγούδια που αναφέρονται σε δασκάλους, σε δασκάλες, σε σχολεία. Με αφορμή την πρώτη μέρα στο σχολείο, που είναι η σημερινή, ακούσαμε τον δάσκαλο σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον Απόστολο Ρίζο. Υπάρχει ένα απόσπασμα από το κείμενο του Μαρτσέλο Ντόρτα, ο δάσκαλος που ακόμα μαθαίνει. Θέμα έκθεσης. Πώς θα ήθελα το σχολείο? Για να πω την αλήθεια, εγώ το σχολείο δεν το θέλω και πολύ. Πιστεύω ότι σε κανέναν δεν αρέσει να πηγαίνει στο σχολείο, και ειδικά στο σχολείο αυτό. Στα παιδιά δεν αρέσει, γιατί πρέπει να ξυπνούν πάνω στον καλύτερο ύπνο και να βγαίνουν στον δρόμο. Στον δρόμο κάνει κρύο, ενώ μέσα έκανε ζέστη. Ύστερα πρέπει να κάθεσαι ήσυχος, να λες το μάθημα, να κάνεις αριθμητική και να ζητάς την άδεια για να πας στο μπάνιο. Στους δασκάλους το σχολείο δεν αρέσει, γιατί μένουν ακόμα πιο μακριά από εμάς. Πρέπει να έρχονται με το τρένο ή με το αυτοκίνητο, και όταν έχει μποτελιάρισμα φτάνουν αργότερα. Απορριμμένοι στις τάξεις, όπου γίνεται χαμός. Έπειτα πρέπει να πηγαίνουν στις συνελεύσεις, να βάζουν βαθμούς στον κατάλογο και να γράφουν στο βιβλίο του σχολείου, άσε που για όλα αυτά τους δίνουν λίγα λεφτά. Τέλος, στους διευθυντές το σχολείο δεν αρέσει, γιατί πρέπει να αντιμετωπίζουν ένα σωρό προβλήματα. Αλλά πρέπει να πηγαίνουμε στο σχολείο, γιατί αν δεν πάμε, πώς θα βρούμε δουλειά?

Ακούσαμε μια διασκευή που έχουν κάνει Magic the Spell στον μαθητή του Γιώργου Ζαμπέτα. Ξαναγυρνάμε τώρα στους δασκάλους και θα ακούσουμε το σκοπτικό «Ο δάσκαλος και εγώ» από τους Χατζηφραγκέτα.

Γράφει ο Ράινερ Μαρία Ρίλκε στην Σοφία του Ρίλκε. Μπορούμε ασφαλώς να ισχυριστούμε ότι τόσο οι καλοί όσο και οι κακοί γονείς, τόσο τα καλά όσο και τα κακά σχολεία αδικούν το παιδί, παραγνωρίζουν το παιδί γενικά, εκκινώντας από μια εσφαλμένη συνθήκη, τη συνθήκη του ενήλικα που νιώθει ανώτερος απέναντι στο παιδί, αντί να αναγνωρίσει πως σε ορισμένες στιγμές οι πιο σπουδαίοι άνθρωποι πάσχησαν να γίνουν ίση και αντάξει ενός παιδιού.

γράφει η Αλκίζα σε ένα απόσπασμα από το καπλάνι της βιτρίνας. Αχ, να πηγαίναμε σχολείο, λέω δυνατά, αλλά η Μυρτώ κάνει πως δεν ακούει. Τότε είπα ακόμα πιο δυνατά, εύπω ή λίπω. Λίπω, λίπω, απάντησε εκείνη κάτω από τα σκεπάσματα. Αυτά δεν ήταν βυζαντινά, αλλά μια δική μας γλώσσα που μόνο οι δυο μας την καταλαβαίναμε. Εύπω θα πει πολύ ευχαριστημένη. Λίπω, πολύ λυπημένη. Αν δεν το ρωτούσαμε κάθε βράδυ μία στην άλλη, δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Δεν ξέρω γιατί, τις Κυριακές σχεδόν πάντα απαντούσαμε λίπω, λίπω. Να είχα τώρα τα φτερά σαν του Ίκαρου. Θα μπορούσα να πέταγα από χώρα σε χώρα και να ρώταγα όλα τα παιδιά του κόσμου αν είναι ευχαριστημένα ή λυπημένα.

Στον Θεσσαλικό κύκλο, τον κύκλο τραγουδιών σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου και στίχους του Κώστα Βίρβου, βρίσκεται ο δάσκαλος που ακούσαμε μόλις από την φωνή του Λάκη Χαλκιά. Θα ακούσουμε τώρα τα σχολεία του αιώνα από τις μπαλάντες του περιθωρίου σε μουσική και στίχους του Απόστολου Καλδάρα. Ο Μιχάλης Παπαζήσης είναι στο τραγούδι.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τα σχόλια που πήγα ήταν θάλασσα και ουρανός, ακούσαμε από τους social waste και υπάρχουν σχολεία που λειτουργούν και φέτος σχεδόν αποκλειστικά με αναπληρωτές καθηγητές και καθηγήτριες, έχοντας υποβαθμίσει καλλιτεχνικά μαθήματα όπως η μουσική, στα οποία δεν έχουν γίνει αντίστοιχες αρκετές προσλήψεις και έτσι ουσιαστικά τα σχολεία έχουν ξεκινήσει χωρίς να υπάρχουν αρκετοί καθηγητές και δάσκαλοι των καλλιτεχνικών. Υπάρχει όλη αυτή η υποβάθμιση των τεχνών και της ίδιας της δημιουργικότητας στα σχολεία και στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στις μέρες μας. Υπάρχει και ένα ακυκλοφόρητο μέχρι στιγμής τραγούδι του Θανάση Παπακωνσταντίνου, το οποίο και θα ακούσουμε, ο δάσκαλος.

Ανάμεσα στο 1930 με 1932, ο Τέτος Δημητριάδης κάνει 12 ηχογραφήσεις στην Αθήνα με τον Κώστα Μπέζο για λογαριασμό της αμερικάνικης εταιρείας Victor, προκειμένου να κυκλοφορήσουν τα τραγούδια αυτά στην Αμερική. Εμείς θα ακούσουμε ένα από αυτά, το «Κάηκε ένα σχολείο», το οποίο φωνογραφήθηκε το 1930. Κιθάρα παίζει ο Κώστας Μπέζος, ο οποίος ερμηνεύει και το τραγούδι. Οι στοίχοι βασίζονται σε μικρασιάτικη μελωδία.

Ακούσαμε τον Κώστα Μπέζο σε ένα τραγούδι του 1930, στο οποίο ο Μπέζος παίζει κιθάρα και έχουν πολύ ενδιαφέρον οι ηχογραφήσεις αυτές. Έχουμε αφιερώσει ολόκληρες εκπομπές για τα τραγούδια αυτά του Κώστα Μπέζο από τη δεκαετία του 30. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη από το 1949, το «Μάθε γερογράμματα», και αμέσως μετά θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα σατυρικό και σκοπτικό τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα, το οποίο φωνογραφήθηκε το 1936. Με την φωνή του Στελάκη Περπινιάδη. Ήταν το Jukebox με την Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σαβίδης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

0: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Κατέλη, 1695-1764, ήταν Ιταλός βιολονίστας και συνθέτης της ύστερης μπαρόκ περίοδου. Γεννημένος στον Πέργαμο, πιθανότατα μαθήτευσε στη Ρώμη κοντά στο Κορέλι ή σε μαθητές του. Περιόδευσε σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες ως περιζήτητος σολίστ, πριν εγκατασταθεί τελικά στο Άμστερνταμ το 1729, όπου και έζησε ως ανεξάρτητος μουσικός και εκδότης των έργων του. Φίλοι μου, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις» εδώ στο πολιτιστικό ραδιόφωνο 958 της R3. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια του προγράμματος είναι η Μαρία Βλαχοπούλου, ενώ την τεχνική υποστήριξη στον ήχο έχει αναλάβει σήμερα ο Κώστας Σαββίδης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα στο Viber του σταθμού 6930-078-291 και μην ξεχνάτε πως μας βρίσκεται και διαδικτυακά στο Ερτέκο και στη σελίδα μας στο Facebook. Το κουιντέτο για πιάνο σε Φα Δίεση Ελάσσονα του Ρεϊνάλντο Αν, ολοκληρωμένο το 1921, είναι ένα από τα πιο όρημα έργα μουσικής δωματίου του, γραμμένο μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, περίοδο που ο συνθέτης αναζητούσε μια ισορροπία ανάμεσα στη γαλλική λυρική παράδοση και μια πιο εκλεπτισμένη, σχεδόν ιμπρεσιονιστική αρμονική γλώσσα. Το έργο χαρακτηρίζεται από εκτενείς μελωδικές γραμμές και έντονη συναισθηματική φόρτιση, με το πιάνο να λειτουργεί όχι ως σολιστικό όργανο, αλλά ως ισότιμο συνομιλητής των εγχόρδων. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος του κουιντέτου, Moldo Agitato e con fuoco.

Η συμφωνία νούμερο 2 σε C φεσιμίζωνα του Γιώσεφ Χάιντν γράφτηκε το 1794 κατά τη δεύτερη θριαμβευτική παραμονή του συνθέτη στο Λονδίνο και αποτελεί τη δέκατη από τις περίφημες λονδρέζικες συμφωνίες του. Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε το 1795 στο Λονδίνο στο πλαίσιο των συναυλιών του Ιταλού βιολονίστα Τζοβάνι Μπατίστα Βιώτη και η υποδοχή ήταν ενθουσιώδης. Το τελευταίο μέρος μάλιστα χρειάστηκε να επαναληφθεί. Μια ενδιαφέρουσα ιστορία όμως συνδέεται με έναν πολυέλαιο που κατέρευσε μέσα στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Το κοινό όμως που είχε μετακινηθεί προς τη σκηνή για να δει από κοντά το Χάιντν απέφυγε τον πολυέλαιο και έτσι και τον τραυματισμό. Ας ακούσουμε λοιπόν το πρώτο μέρος της συμφωνίας Largo Vivace από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου και μαέστρο τον Herbert von Karajan.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εισαγωγή Ρουί Μπλά του Φέλιξ Μέντελσον γράφτηκε το 1839 κατόπιν αιτήματος του Θεάτρου της Λειψίας ως συνοδευτική μουσική για το μόνιμο έργο του Βίκτορο Σουγκό. Η πρώτη εκτέλεση πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου του 1839 στην πρεμιέρα του έργου του Ουγκό στη Λειψία. Ως ανεξάρτητο έργο συναυλίας παρουσιάστηκε για πρώτη φορά 10 ημέρες αργότερα στο Gewandhaus της Λειψίας υπό τη διεύθυνση του ίδιου του Μέντελσον. Θα ακούσουμε σήμερα την ουβερτούρα από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό την μπαγκέτα του Τζον Έλιοτ Γκάρντινερ.

Το πρώτο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε φα διες ελάσσονα του Σεργέη Ραχμάνινοφ είναι το νεανικό του ντεμπούτο στο είδος, γραμμένο το 1891 όταν ήταν μόλις 18 ετών και ακόμα σπουδαστή στο οδείο της Μόσχας. Παρότι φέρει τον αριθμό 1, δεν έχει την πληρότητα και το βάθος των μεταγενέστερων κονσέρτων του, ωστόσο προδίδει ήδη το λυρισμό, τη δεξιοτεχνία και τη δραματική ένταση που θα χαρακτήριζαν το ύφος του. Ο ίδιος ο Ραχμάνινοφ δεν ήταν ικανοποιημένος με την αρχική του εκδοχή και το αναθεώρησε ριζικά το 1917, κρατώντας την νεανική ενέργεια, αλλά δίνοντας μεγαλύτερη δομική συνοχή και ωριμότητα στο έργο. Η τελική μορφή που ακούμε σήμερα είναι αυτή η μεταγενέστερη εκδοχή που συνδυάζει την ορμή της νιώτης με τη συνθετική σοφία ενός όριμου δημιουργού. Θα ακούσουμε σήμερα το πρώτο μέρος του κονσέρτου Vivace από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης και μαέστρο τον Σέιτζι Οζάουα, σόλο πιάνο Κρίστιαν Ζίμερμαν.

Η άρια «Non mi dir belli dolmio» είναι η περίφημη άρια της Don Anna από τη δεύτερη πράξη της όπερας «Don Giovanni» του Μότσαρτ, σε λιμπρέτο του Λορέντσο Νταπόντε. Η Don Anna απευθύνεται στον Don Ottavio, ο οποίος θέλει να την παντρευτεί και του ζητά να μην τη θεωρεί σκληρή επειδή αναβάλει το γάμο. Του δηλώνει ότι τον αγαπά, αλλά αισθάνεται πως πρέπει πρώτα να αποδοθεί δικαιοσύνη για το θάνατο του πατέρα της. Μουσικά η άρια συνδυάζει βαθιά συγκινησιακή έκφραση με απαιτητική κολορατούρα, μεγάλες φράσεις και ιδιαίτερα λεπτή χρήση της φωνής, παρουσιάζοντας την εσωτερική σύγκρουση της ηρωίδας ανάμεσα στον έρωτα, το πένθος και το καθήκον. Σήμερα θα την απολαύσουμε την άρια «Non mi dir belli dolmio» από τη δική μας σοπράνο Μυρτό Παπαθανασίου. Και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε για απόψε. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Κώστα Σαββίδη στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: I have a dream today.
1: I have a dream.
2: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
3: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
4: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
5: Ground control to Major Tom.
2: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
6: Only one chance.
3: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
6: No more glow, only one.
2: Planet B. Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
3: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη του 2026 δείχνει σήμερα το ημερολόγιο και χαιρόμαστε, κυρίες και κύριοι, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές της δημόσιας ραδιοφωνίας της ΕΡΤ και ειδικότερα της ΕΡΤ3 και ειδικότερα ακόμη του 958 της ΕΡΤ3, του πολιτιστικού της ραδιοφώνου. Χαιρόμαστε που σας βρίσκουμε στις θέσεις σας. Επιτέλους ησυχία, η έκθεση τελείωσε. Θα μου πείτε καμιά φορά, ο θόρυβος παράγει πολιτισμό. Καλά είναι να κινείται ο κόσμος, να ανοίγουν τα μάτια του, να βλέπει κάτι διαφορετικό, πρωτοποριακό, καινοτόμο, να επισκέπτεται για παράδειγμα τα περίπτερα της έκθεσης και να ανακαλύπτει νέα πράγματα. Κάτι τέτοιο δεν δόθηκε η ευκαιρία να συναντήσουν οι επισκέπτες της έκθεσης φέτος. Το μόνο που μας έχει μείνει σαν εικόνα είναι οι ατελείωτες ουρές για ένα μικρό μπαλάκι ιαπωνικό παγωτό και σούσι των 13 ευρώ. Πέραν τούτου ουδέν, γιατί αν είναι κανείς να επισκεφθεί για παράδειγμα το περίπτερο της ΔΔΕ και να χαίρεται που μας παίρνουν τα χρήματα κάθε μήνα με τους υπέρογκους λογαριασμούς, πηγαίνει και σε ένα υποκατάστημα κάλλιστα σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς της ΔΕΗ, κάθεται, περιφέρεται και φεύγει. Το ίδιο ακριβώς ήταν και εδώ στην έκθεση. Είχαμε βεβαίως και γεγονότα, κάποιοι θα έλεγαν, στο χώρο του πολιτισμού. Εν πάση περιπτώσει, ήταν η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια της παρουσίας του στο Πεντάγραμμο, όπως λέμε. Ήταν και αυτό ακόμη ένα φαινόμενο της εποχής. Κατά τα άλλα, για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έχουμε την εντύπωση ότι ένα ολόκληρο έθνος εκλεκτών δημοσιογράφων έχει μετατραπεί συναδέλφων σε ιατροδικαστή, σε γιατρό, σε ειδικό της πλασμαφαίρεσης, σε Ινσπέκτορ Κλουζό και πάει λέγοντας. Κυτρινισμός μέχρι εκεί που δεν φτάνει. Πιο κάτω δεν υπάρχει.

Α, μην ξεχάσουμε. Περίπου 1 ευρώ και 90 λεπτά θα πωλείται το πετρέλαιο, λέει, όταν ανοίξει. Το πετρέλαιο θέρμανσης. Όχι κίνησης, θέρμανσης για το χειμώνα που έρχεται. Γιατί καλές οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, τα σχέδια, οι πλατφόρμες, οι υποσχέσεις που είδαμε από τους περισσότερους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων τουλάχιστον να έρχονται και να παρουσιάζονται εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης, αλλά η επόμενη μέρα, δηλαδή η σημερινή ημέρα και όλες οι επόμενες ημέρες σε αυτό το σκληρό χειμώνα που έρχεται, θα είναι το βίωμα της πραγματικής κατάστασης που βλέπουμε όλοι γύρω μας εδώ και πάρα πολύ καιρό, βεβαίως, με τα πολύ ακριβά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, να ντρέπεσαι στην κυριολεξία να μπεις σε ένα πολυκατάστημα και να βγεις με τρία πράγματα, γιατί όλα τα υπόλοιπα δεν χωρούν στο καλάθι του νοικοκυριού ή της νοικοκυράς, όπως λέγαμε παλαιότερα. Αλλά αυτό δεν είναι sick και έχει γίνει του νοικοκυριού. Λοιπόν, πατάνε πάνε στην ανάγκη του κόσμου, ακριβώς έτσι κυρίες και κύριοι εκλέγονται και οι κυβερνήσεις. Αυτό είναι το λεγόμενο δημοκρατικό παιχνίδι, κάλπες, μια φορά στα 4 χρόνια, συνήθως γιατί έχουμε και έκτακτες εκλογές, μια φορά στα 4 χρόνια ο κυρίαρχος λαός, ψηφίζουμε τα προγράμματα. Τι λέτε, τα προγράμματα ψηφίζουμε? Και γιατί εκλέγονται ο κυρίαρχος λαός? Ψηφίζουμε τα προγράμματα. Τι λέτε, τα προγράμματα ψηφίζουμε? Και γιατί εκλέγονται συνήθως όλα τα δημοφιλή πρόσωπα που έχουν παρελάσει μπροστά από τα κανάλια?

Αιγυπτία, Ουαλία και πάει λέγοντας, έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου, έχει δηλαδή κάνει και τις σχετικές δηλώσεις για μια ενωμένη Ιρλανδία ο Ντόναλντ Τραμπ και γίνεται, τι να σας πούμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα δεν πάνε καλά και εμείς ομφαλοσκοπούμε για το τι θα γίνει, εν πάση περιπτώσει, με το τάδε επίδομα, την ώρα που στην κυριολεξία ο πλανήτης φλέγεται και από την κλιματική κρίση και από τις πολεμικές συγκρούσεις και από όλα αυτά που ακολουθούν. Η Ζωή Κουτελοπούλου ρυθμίζει τον ήχο. Ο Γιάννης Γκύρμπας είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B. Θα ξεκινήσουμε με ένα ωραίο τραγούδι, παλιό αλλά επίκαιρο, για αυτούς που οργανώνουν και τους πολέμους και πάει λέγοντας. Master of Puppets. Καλή ακρόαση.

0: η είδηση της ημέρας.
1: Όπως είπαμε, η έκθεση τελείωσε. Οι πολιτικοί αρχηγοί μάζεψαν τα μπουγαλάκια τους και έφυγαν ξανά για το κέντρο της χώρας που θεωρούν ότι είναι η Αθήνα, η πρωτεύουσα δα. Και εμείς μείναμε με τις ειδήσεις μας μόνοι μας. Στα 109 δολάρια εκτινάχθηκε, φίλες και φίλοι, η τιμή του πετρελαίου σήμερα. Καθώς το νέο κύμα επιθέσεων βεβαίως στις ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας ανάγκασε το Ριάντ να κλείσει έναν από τους πλέον κρίσιμους εξαγωγικούς αγωγούς του. Σύμφωνα με τους Financial Times, το Brent ενισχύθηκε σήμερα Δευτέρα έως και 5%, φτάνοντας λοιπόν τα 109,80 δολάρια το βαρέλι. Αργότερα περιόρισε ελαφρώς τα κέρδη του, λέει, παραμένοντας λίγο κάτω από τα 109 δολάρια. Έχασαν λίγα χρήματα. Βεβαίως οφείλουμε να πούμε ότι η άνοδος των τιμών δεν προκλήθηκε μόνο από το κλείσιμο του αγωγού. Η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, αποχώρησε και από την προγραμματισμένη περιφερειακή συνάντηση με το Ιράν, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο βεβαίως τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Γιατί διέκοψε την λειτουργία του αγωγού? Το Ριάντ ανακοίνωσε αργά την περασμένη Παρασκευή ότι διακόπτει τη λειτουργία του αγωγού έπειτα από επίθεση με ντρόουν από το Ιράκ, όπου δραστηριοποιούνται σιητικές πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν αλλά και οι φρουροί της Επανάστασης. Μην φανταστεί κανείς δηλαδή ότι οι επίσημες Ιρακινές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον του αγωγού. Εκεί οι σιητικές πολιτοφυλακές σε μεγάλο βαθμό ελέγχουν μια μεγάλη γεωγραφική ζώνη. Ο συγκεκριμένος αγωγός είχε αποκτήσει κομβικό ρόλο για τις σαουδαραβικές εξαγωγές. Συνδέει τις πλούσιες σε πετρέλαιο ανατολικές περιοχές του βασιλείου με τη δυτική ακτή, προσφέροντας εναλλακτική διαδρομή μετά τους περιορισμούς που επέβαλε το Ιράν στην αυσιπλοεία μέσω του Ορμούζ. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντική αυτή η διακοπή. Όπως επισημαίνουν οι Financial Times, η επίθεση ήρθε έπειτα από διαδοχικά πλήγματα των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθη κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας. Την προηγούμενη εβδομάδα, βεβαίως, να θυμίσουμε, οι Χούθη εξαπέλυσαν επανειλημμένες επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς, ενώ οι μάχες στον εμφύλιο πόλεμο της Ιεμένης αναζωπυρώθηκαν. Έχουν και τα εσωτερικά τους ζητήματα. Οι αντάρτες έχουν κινηθεί νοτιότερα κατά μήκος της ακτής της Ερυθράς Θάλασσας, αποθώντας δυνάμεις που πρόσκεινται στην κυβέρνηση της Ιεμένης και υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Στόχος τους είναι να ενισχύσουν τον έλεγχό τους γύρω από το Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, ακόμη ένα θαλάσσιο πέρασμα ζωτικής σημασίας για το διεθνές εμπόριο. Πόσο μακρινά μοιάζουν ως ειδήσεις, αλήθεια, αυτά, φίλες και φίλοι, αλλά πόσο επηρεάζουν την καθημερινότητα ολόκληρου του κόσμου με την άνοδο της τιμής του πετρελαίου. Έτσι λοιπόν, κανείς δεν πρέπει να παραμένει ήσυχος παρακολουθώντας ως απλός παθητικός θεατής το όσα συμβαίνουν υποτίθεται αρκετά μακριά από αυτόν. Όλα έχουν επιπτώσεις πλέον σε αυτό το παγκόσμιο χωριό που ζούμε. Ακόμα και στον τελευταίο πολίτη, σε πολύ απομακρυσμένο σημείο, φτάνουν τα χαμπέρια, όπως λέγανε κάποιοι παλιότεροι, από το τι συμβαίνει στον κόσμο μας. Και το βιώνουμε με δραματικό συνήθως τρόπο, όπως θα το βιώσουμε και το χειμώνα, όπως λέγαμε, με την εξωφρενική τιμή του πετρελαίου, θέρμανσης. 1,90 είναι η πρόβλεψη, μπορεί να φτάσει και 2 ευρώ. Πώς θα βάλει ο κόσμος πετρέλαιο? Αφήστε δε το φυσικό αέριο που συμπαρασύρεται βεβαίως ως τιμή από τη διεθνή κρίση. Δηλαδή φτάνουμε στο σημείο να σκεπτόμαστε ότι εφόσον επικρατεί, είναι ευρέως εν πάση περιπτώσει διαδεδομένη η άποψη ότι ό,τι είναι ακριβό είναι και πολύτιμο, μην στο τέλος κάποιοι παραπλανηθούν και στη μαύρη αγορά προμηθευτούν βενζίνη και αρχίζουν να την πίνουν. για να γίνουν καλύτερα. Εδώ έχουμε ένα ωραίο ροκαμπίλι τραγουδάκι που λέγεται Drinking Gasoline.

Δεν ανεβαίνει μόνο η τιμή του πετρελαίου. Ανεβαίνει και η ακροδεξιά μαζί με την τιμή του πετρελαίου. Και δεν μπορούμε πλέον να τους παρακολουθήσουμε, τουλάχιστον αυτοί που υποστήριζαν ότι είναι το δημοκρατικό τόξο στην Ευρώπη. Γιατί θα λέγαμε η ταγή της Ευρώπης παρακολουθούν πλέον δήθεν εκπληκτή την άνοδο της ακροδεξίας, αφού τόσα χρόνια μέσα στον κόρφο τους επόαζαν το αύγο του φίδιου. Το τσόφλι έχει σπάσει, τα φίδια κινούνται πλέον στους δρόμους και κυρίως στην κάτω Σαξονία Anhalt. Αλλά είχαμε και άλλες εκλογές και θα ακολουθήσουν και άλλες εκλογές και σε άλλα κρατήδια στη Γερμανία. Χθες στην κάτω Σαξονία το CDU, Χριστιανοδημοκράτες, βγήκαν πρώτο κόμμα. Δεν ήταν το AfD, αλλά και εκεί σημειώθηκε μεγάλη άνοδος για το ακροδεξιό AfD. Η ισχυρότερη δύναμη λοιπόν το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του CDU στις χθεσινές δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στην κάτω Σαξονία. Αλλά η σημαντική άνοδος της αναλλακτικής για τη Γερμανία του AfD καταδεικνύει ότι η ακροδεξιά έχει πλέον εμπεδώσει την παρουσία της και στα δυτικά κρατήδια. Και το τονίζουμε και στα δυτικά κρατήδια, γιατί η άνοδος ακροδεξιά στη Γερμανία, παραδόξως θα έλεγε κάποιος ιστορικός αναλυτής, παρατηρείται κυρίως στα κρατήδια της πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Τραγικό. Καλά, αν δεν έχετε δει την ταινία Goodbye Lenin, να την δείτε, έστω μετά από τόσα χρόνια, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, γλυκόπικρη, από όπου και αν την πιάσει κανείς. Μόλις μια εβδομάδα λοιπόν μετά την νίκη της AfD στη Σαξονία Anhalt και εν ώψη των κρατηδιακών εκλογών της ερχόμενης Κυριακής στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, οι τοπικές εκλογές στην πατρίδα της Volkswagen, υποτίθεται το αυτοκινήτου του λαού, μιας από τις γερμανικές βιομηχανίες με τα σοβαρότερα προβλήματα το τελευταίο διάστημα, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Η AfD, υπερτριπλασιάζοντας τα ποσοστά της σε σχέση με το 2021, αποδεικνύει ότι δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά ανατολικογερμανικό φαινόμενο, αλλά εδραιώνεται και στις δυτικές περιοχές της χώρας, παρά το γεγονός μάλιστα ότι το Γραφείο Προστασίας του Συντάγματος της Κάτω Σαξονίας έχει χαρακτηρίσει την τοπική οργάνωση υποπαρακολούθηση ακροδεξιά οργάνωση. Έτσι ακριβώς όπως το ακούτε. Επιπλέον, οι αρμόδιες δημοτικές επιτροπές απέκλεισαν σε αυτές τις εκλογές 4 υποψηφίους της AfD, αμφισβητώντας την αφοσίωσή τους στο Γερμανικό Σύνταγμα. Γι' αυτό, αλλά και για την ταξινόμησή της, η AfD έχει κινηθεί νομικά. Στους νικητές των χθεσινών εκλογών στην Κάτω Σαξονία συγκαταλέγεται επίσης η αριστερά, η οποία κατάφερε από τις προηγούμενες εκλογές να διπλασιάσει τα ποσοστά της. Από ό,τι φαίνεται, υπάρχει μια σχετική αφύπνιση απέναντι στο φαινόμενο της ακροδεξίας, με πιο αυθεντικά χαρακτηριστικά από τα φλιναφήματα, αν θέλετε, του κέντρου, λίγο αριστερότερα του κέντρου και λίγο δεξιότερα του κέντρου. Το ακραίο κέντρο. Θα έχουμε να λέμε πολλά και για το επόμενο διάστημα, μετά που είμαστε τώρα όλα μαζί. Εμείς σας μεταφέραμε απλώς τις ειδήσεις από τα αποτελέσματα των εκλογών στις περιφερειακές εκλογές και στην Κάτω Σαξονία, όχι μόνο στην Σαξονία Anhalt, όπου δεν είχαν την πρωτιά οι νεοφασίστες της AfD, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και υπάρχει και ένας ολόκληρος αντιφασιστικός κόσμος στη Γερμανία, το περίφημο αντιφασιστικό κίνημα, που υψώνει τη σημαία ενάντια στο φασισμό, όπως λέει και το τραγούδι που ακολουθεί.

0: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας.
1: Ανθρώπινα δικαιώματα. Το οξυγόνο της ζωής.

Έχει πολλά μπουμπούκια το AfD, φίλες και φίλοι, στις τάξεις του. Γερμανικά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν ότι μεταξύ των 39 βουλευτών που θα εκπροσωπήσουν εκλογικές περιφέρειες ολόκληρη τη Σαξονία Anhalt, παλαιότερα, στο τοπικό κοινοβούλιο βρίσκεται ένας άνδρας που φέρεται να συμμετείχε σε πορνογραφικές ταινίες και να είχε πλαστογραφεί σε ακαδημαϊκά προσόντα. Επίσης βρίσκεται ένας πρώην αξιωματικός της μυστικής αστυνομίας της Ανατολικής Γερμανίας, της Στάζη, καθώς και αρκετά πρόσωπα που τελούν υποποινική έρευνα για τη συμμετοχή τους σε νεοναζιστικές οργανώσεις. Σας λέμε τι μεταδίδουν τα γερμανικά μέσα. Δύο βουλευτές επίσης ερευνώνται για καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες επιχείρησαν να συνεχίσουν τη δράση της απαγορευμένης ακροδεξιάς εξτρεμιστικής οργάνωσης Artgemeinschaft, μιας νεοπαγανιστικής ομάδας που έχει υιοθετήσει εθνικιστικές και αντισημιτικές ιδέες. Ο νεότερος από τους δύο φέρεται επίσης, σύμφωνα με την εισαγγελία, να έχει παραβιάσει την νομοθεσία περί όπλων και οι δύο απορρίπτουν τις κατηγορίες. Γράφει ο Guardian. Να πούμε τι λέει και η άλλη πλευρά.

Αλήθεια, το έχουν πάρει το μήνυμα οι ηγέτες της Ευρώπης, όλοι αυτοί που όλα τα προηγούμενα χρόνια και ειδικότερα μήνες ασκούσαν σαν ένα ευγενές χόμπι την αντιμεταναστευτική ρητορική, έσπερναν τη φοβία απέναντι στους διαφορετικούς και τώρα καλούνται να δρέψουν τους καρπούς όχι οι ίδιοι, αλλά οι αυθεντικοί, αν θέλετε, εκπρόσωποι των εχθρών των μεταναστών. Δηλαδή, τους ακροδεξιούς, τους νεοναζιστές, τους νεοφασίστες, νεοφασιστικές παραφιάδες, έχουν ξεπηδήσει από παντού, τους εξέθρεψαν και τώρα προσπαθούν να το συμμαζέψουν. Δεν γίνονται αυτά, βεβαίως, τόσο εύκολα. Δεξιά, από τη Χριστιανοκοινωνική Ένωση του ΤΣΕΣΟΥ, δεν μπορεί να υπάρχει κανένα δημοκρατικά νομιμοποιημένο κόμμα, έλεγε το 1987 ο Φραντς Γιώζεφ Στράους, ο ηγέτης του αδελφού κόμματος των Χριστιανοδημοκρατών του ΤΣΕΝΤΕΟΥ, τονίζοντας ότι η ΤΣΕΣΟΥ, η Χριστιανοκοινωνική Ένωση δηλαδή, αυτό σημαίνει τα αρχικά, θα πρέπει, λέει, να συγκεντρώνει όλο τον δεξιό και συντηρητικό κόσμο της Γερμανίας, καθώς δεν πρέπει να ξαναυπάρξει ακροδεξιότερο κόμμα στη χώρα. Μαλώνουν δηλαδή για το ποιος θα εκπροσωπήσει συνολικά την ακροδεξιά. Και ήθελε ο Φραντς Γιώζεφ Στράους, που οι παλαιότεροι το θυμούνται βεβαίως και να τριχιάζουν στο όνομά του και μόνο, ο Γιώζεφ Στράους, για όλο τον δημοκρατικό κόσμο της Γερμανίας και της Ευρώπης, ο Φραντς Γιώζεφ Στράους ήταν ένας υμνητής, αν θέλετε, κάποιων θεωριών που ευδοκίμησαν κακώς στα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Και τώρα κάποιοι θυμήθηκαν τον Φραντς Γιώζεφ Στράους και αυτά που έλεγε το 1987, ότι το ΤΣΕΣΟΥ θα πρέπει να είναι το τελευταίο ακροδεξιό κόμμα. Δεν υπάρχει τίποτα δεξιότερο από αυτό, αλλά που να ξέρε. 39 χρόνια μετά, η εναλλακτική για τη Γερμανία, που δεν είναι εναλλακτική, η εναλλακτική για το φασισμό δεν υπάρχει, όπως έλεγαν και κάποιοι με δηλώσεις τους πριν από προηγούμενες ημέρες. 39 χρόνια λοιπόν μετά, η λεγόμενη εναλλακτική για τη Γερμανία, το AfD, το κόμμα που έχει κατηγοριοποιηθεί από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος ως αποδεδειγμένα ακροδεξιά εξτρεμιστική οργάνωση, σημείωσε μία νίκη ορόσημο, όπως σας λέγαμε, στις εκλογές του κρατηδίου Σαξονίας Άνχαλτ στις 6 του Σεπτέμβρη, κλειδωνίζοντας την πολιτική σκηνή της χώρας και της Ευρώπης. Και όπως γράφει ένα άρθρο της η Τζέλα Αλιπράντη στο Documento.gr, το σενάριο αυτοδυναμίας του σοβαρού, όπως το χαρακτηρίζουν κάποιοι, νεοναζιστικού μορφώματος, τελικά αποφεύχθηκε. Ο κίνδυνος όμως σχηματισμού κυβέρνησης από αυτό παραμένει. Η πιθανότητα συνεργασίας με την AfD ήθιστε να αποκλείεται λόγω του λεγόμενου τείχους προστασίας των κομμάτων του δημοκρατικού τόξου απέναντί της και το αμφιλεγόμενο κόμμα BSV της Ζάρα Βάγκενκνέχτ, όμως, που προέρχεται από διάσπαση της αριστεράς, της Λίνκε, και έχει επίσης αντιμεταναστευτικές και φιλορωσικές θέσεις, πιθανόν να είναι διατεθειμένο να τον γκρεμίσει. Ο επικεφαλής του κόμματος στο κρατήδιο, Τόμας Σούλτσε, δήλωσε άλλωστε στο Reuters ότι εξ αρχής δεν κρύψαμε πως πρόκειται να συνομιλήσουμε με όλα τα κόμματα και η AfD ανήκει σε αυτά, όπως και ότι είναι αντιδημοκρατική η απόρριψη διαλόγου μαζί της. Όποτε βολεύει η δημοκρατία, βεβαίως την επικαλούνται. Όποτε δεν τους βολεύει, την αποκρύπτουν. Κοιτάξτε πόσο λίγο περίπλοκα είναι τα πράγματα. Προκειμένου η ακροδεξιά να μείνει εκτός διακυβέρνησης, θα απαιτούνταν συμμαχία όλων των κομμάτων που εισήλθαν στην τοπική βουλή. CDU, Σοσιαλδημοκράτες, το SPD δηλαδή, Πράσινοι, Λίνκε, αλλά και το BSV της Wagenknecht. Σενάριο που σκοντάφτει στη CDU, τους Χριστιανοδημοκράτες, η οποία έχει ασπαστεί το ψήφισμα ασυμβατότητας όσον αφορά τη συνεργασία με την αριστερά. Σε ερώτημα του γερμανικού μέσου ZDF που τέθηκε προεκλογικά προς τους υποψηφίους της CDU στη Σαξονία Άνχαλτ, αν θα παρετούνταν σε περίπτωση συμμαχίας με τη Λίνκε, η πλειοψηφία απέφυγε να απαντήσει. Τρεις μόνο δήλωσαν σαφώς ότι δεν θα παρετούνταν, ενώ 7 έδωσαν
αόριστες απαντήσεις. Εάν φοβάσαι την αριστερά λοιπόν της Γλίνκε, θα σου έρθει μια ακροδεξή. Αλλά κάποιοι το προτιμούν, ξέρετε. Γι' αυτό υπάρχει περισσή υποκρισία στη γερμανική πολιτική σκηνή για το τι πραγματικά αποτελεί απειλή στη σημερινή μας κοινωνία. Ποιος είναι ο επόμενος σταθμός? Στις 20 Σεπτεμβρίου κάλπες πρόκειται να στηθούν στα κρατήδια Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και Βερολίνου. Όσον αφορά στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, που εκτείνεται στα βορειοανατολικά της χώρας, στις τελευταίες δημοσκοπίες σύμφωνα με το PolitPro, η AfD φαίνεται να διπλασιάζει τα ποσοστά της, καθώς στις μετρήσεις προηγείται με 35,9%. Ακολουθούν το S5, σοσιαλδημοκράτες δηλαδή, με 30%, η Λίνκε, η αριστερά, με 11%, η CDU, χριστιανοδημοκράτες, με 9% και η Πράσινη με 5%. Εφόσον οι δημοσκοπήσεις επαληθευτούν, πάλι δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία, καθώς από τις 71 έδρες του τοπικού κοινοβουλίου, το πρώτο κόμμα θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 36. Με τα δημοσκοπικά ποσοστά της ΑΕΦΔ για την ώρα να τη δείχνουν να κυμαίνεται γύρω στις 28%.

Ανεξαρτήτως όμως των ποσοστών, φίλες και φίλοι, που τελικά θα επιτύχει η AfD, η άνοδος και η στροφή της γερμανικής κοινωνίας, για να μην γελιόμαστε, προς τα ακροδεξιά είναι σαφής. Εγείροντας ερωτήματα για το πώς οδηγήθηκε εκεί η χώρα που επί δεκαετίες προσπαθεί να καλλιεργήσει τη λεγόμενη κουλτούρα μνήμης για τις θηριωδίες του ναζισμού. Η πρωτιά της ΑΕΦΔ αποτελεί μια σαρωτική νίκη, όχι μια ψήφο διαμαρτυρία, σημειώνει στο ντοκουμέντο ο καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Duisburg, Essen, Konrad Ziegler, εξηγώντας ότι τα δημοκρατικά κόμματα της Γερμανίας δεν έχουν προσφέρει στους ανατολικογερμανούς τίποτα ελπιδοφόρο. Οι ψηφοφόροι βλέπουν μια ομοσπονδιακή κυβέρνηση που φαίνεται στάσιμη και εριστική, ενώ οι περικοπές στην υγειονομική περίθαλψη και στις συντάξεις έχουν πλήξει βαρύτερα το δομικά αδύναμο κρατήδιο, το οποίο η οικονομία αντιμετωπίζει περαιτέρω πιέσεις από τη δημογραφική παρακμή. Ο μέσος κάτοικος της Αξονίας, Anhalt, είναι 48,3 ετών. Έναντι 44,5 στα δυτικά κρατήδια και 44,9 σε εθνικό επίπεδο. Το ακροδεξιό κόμμα λοιπόν καλλιεργεί εδώ και χρόνια ψευδείς μύθους για τους μετανάστες, όπως για παράδειγμα ότι ευθύνονται και την έξαρση της εγκληματικότητας. Με την AfD να έχει φτιάξει μάλιστα χάρτη καταγραφής περιστατικών, αποδίδοντας χωρίς στοιχεία κάθε έγκλημα σε αλλοδαπούς. Αφού τους έχει κατασκευάσει επισταμμένος, σαν τον τέλειο εχθρό, παρουσιάζει την εκδίωξή τους ως εύκολη λύση για όλα τα οικονομικά βάσανα της γερμανικής κοινωνίας. Το πρόγραμμα της AfD προβλέπει, για παράδειγμα, την απέλαση όλων των μεταναστών και την υποδοχή τους μόνο για τεχνικές δουλειές, εφόσον αυτές δεν καλύπτονται από Γερμανούς εργάτες. Την αναγκαστική κυριοφελή εργασία όσων έχουν άσυλο, αλλά και την κατάργηση του ισχύοντας ασύλου, με αντικατάστασή του από το κρατικό δικαίωμα επιοίκειας που θα δίνεται κατά το δοκούν και άλλα τέτοια παρόμοια.

Λοιπόν, αντί να βάλουν μια φραγή, ένα φραγμό, εν πάση περιπτώσει, τα κόμματα του λεγόμενου δημοκρατικού, αστικοδημοκρατικού, ας το πούμε, εν πάση περιπτώσει, τόξου στη Γερμανία, απέναντι σε αυτή την ρητορική, που δεν είναι καινούρια, είναι αρκετά χρόνια και έχει διαποτίσει το γερμανικό κοινωνικό σώμα. Τι κάνουν? Κάνουν το ίδιο λάθος που κάνουν, έχουμε την εντύπωση, και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, γι' αυτό έχουμε και εκεί ανόδο της ακροδεξιάς. Υιοθετούν την ατζέντα της ακροδεξιάς, την αντιμεταναστευτική ρητορική, θεωρώντας ότι έτσι θα συγκρατήσουν τους ψηφοφόρους τους. Αλλά οδηγούν στα ακόμη περισσότερο άκρα αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους διαποτίζουν με την αντιμεταναστευτική ρητορική, τη ρητορική του μίσους, απέναντι σε ό,τι διαφορετικό κινείται γύρω μας και πλάι μας, δίπλα μας. Στον τρίτο όροφο, όπως έλεγε ένα κομμάτι που μεταδώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, τον κύριο Μάγερ, από έναν Γερμανό καλλιτέχνη, ο οποίος λέει, ο συγκατοικός μου εδώ, εν πάση περιπτώσει, αρέσκεται στο να ψηφίσει μάλλον AfD, είδα κάποια φυλάδια στο γραμματοκιδιώτιό του, και αναρωτιέται και εκφράζει, έτσι ξεδιπλώνει μια πολύ ωραία σκέψη για το πώς αυτός ο άνθρωπος οδηγήθηκε στην αγκαλιά των νεοφασιστών, ουσιαστικά αποδίδοντας ενδεχομένως την ανέχειά του στην έλλειψη κοινωνικής πολιτικής. Μπορεί και να ισχύει αυτό. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, τι κάνει η αριστερά? Τα κινήματα που θα έπρεπε σε συνθήκες κρίσης, ας το πούμε ομά και κοινικά, να επωφελούνται, αν θέλετε, και σε επίπεδο ποσοστών σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, τη δυσαρέσκεια του κόσμου. Και όμως οδηγούνται στην άλλη πλευρά. Εδώ είναι και η αδυναμία της αριστεράς, πέρα βεβαίως από την λαοπλάνα ρητορική των ακροδεξιών κομμάτων, των μυσαλόδοξων κομμάτων, των κομμάτων που πάνε να αναστήσουν ένα τέρας και πάλι στην Ευρώπη. Yeah. We don't run from the storm.

Δεν είναι μόνο η Γερμανία που στέλνει απειλητικά μηνύματα, φίλες και φίλοι, για το μέλλον της Δημοκρατικής Ευρώπης, είναι και η κατάσταση που επικρατεί στη Γαλλία. Μαθαίνουμε ότι η Μαρίν Λεπέν ξεκίνησε και επίσημα την προεκλογική της εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία, με σύνθημα την εθνική προτεραιότητα, λέει, για τους Γάλλους έναντι των αλλουδαπών. Βεβαίως, στην ρητορική της κινείται λίγο πιο πονηρά, γιατί έχει κάνει και άλλες δηλώσεις. Λέει, θα εγγυηθούμε σε όλους τους Γάλλους, όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα του κόσμου, ένα φυσικό και δίκαιο δικαίωμα. Υπό την ηγεσία μας, ακούστε, ο γαλλικός λαός, ανεξάρτητα από το χρώμα του δέρματός του ή τη θρησκεία του, την καταγωγή ή τον τόπο κατοικίας του, και ανεξάρτητα από την περιοχή ή την κοινωνική του θέση, θα έχει προτεραιότητα στη δική του χώρα. Θα μπορούσε να πει κανείς, μα η αριστερά κάνει τις δηλώσεις αυτές. Όχι, τα κάνει η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν, που χαρακτήρισε την πολιτική της ηθική και μια πράξη, λέει, στοιχειώδης δικαιοσύνης. Ενώ υποστήριξε ότι οι Γάλλοι θα πρέπει να έχουν περισσότερα δικαιώματα στη Γαλλία από τους άλλους. Ποιοι είναι οι άλλοι? Γενικώς, ότι είναι διαφορετικό στη Γαλλία.

Κάποιοι τη θεωρούν φαβορή, λέει. Ο Μελανσόν έχει επίσης εκδικήσει τρεις φορές την Προεδρία, το 2012, το 2017 και το 2022, χωρίς να καταφέρει ποτέ να περάσει στον δεύτερο γύρο. Η Λεπέν έχει συμμετάσχει στις ίδιες τρεις εκλογικές αναμετρήσεις και κατάφερε να φτάσει στο δεύτερο γύρο τόσο το 2017 όσο και το 2022, όπου όμως ιτήθηκε από τον Μακρόν. Αν δούμε και την Λεπέν, πρόεδρο της Γαλλίας, νομίζουμε ότι ετοιμαζόμαστε να βγάλουμε εισιτήρια, να κινηθούμε προς Λατινική Αμερική, κάπου προς τα εκεί, εν πάση περιπτώσει, γιατί η Ευρώπη έχει πάρει οριστικά και αμετάκλητα την κατηφόρα.

Σεπτέμβρης, για να σας αποχαιρετήσουμε σε λίγο, φίλες και φίλοι, δεν σημαίνει μόνο διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, σημαίνει και αντιφασιστικό Σεπτέμβρης. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινάει η εβδομάδα εκδηλώσεων του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, ενώ συμπληρώνονται 13 χρόνια σε λίγες μέρες από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, από τον Γιώργο Ρουπακιά και τάγμα εφόδου της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Οι φετινές εκδηλώσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς αύριο Τρίτη είναι προγραμματισμένη η αποφυλάκηση του καταδικασμένου για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Ηλία Κασιδιάρη. Όλες οι εκδηλώσεις του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη θα πραγματοποιηθούν στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στην Αθήνα, ενώ την Παρασκευή, ανήμερα της επετείου της δολοφονίας, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη αντιφασιστική πορεία, πληροφορούμαστε.

Και τις επόμενες ημέρες θα σας μεταδίδουμε νέα από το πρόγραμμα αυτού του φεστιβάλ του Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, φίλες και φίλοι, με αφορμή της συμπλήρωσης των 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ευχαριστούμε και την ακρόαση και τη σημερινή περιπλάνησή μας στον κόσμο που κινήθηκε κυρίως βεβαίως στη Γερμανία αλλά και στη Γαλλία. Με τη Ζωή Κουτελοπούλου να ρυθμίζει τον ήχο, το Γιάννη Γκίρμπα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B, εδώ από τον 958 της R3. Καλό βράδυ.

κάνεις πως δεν βλέπεις. Θα τρέχεις να κρυφτείς κι εσύ από το θεριό που τρέφεις. Αν θες να λέγεις άνθρωπος το υποποιητής, η κάθε σου κραυγή είναι πετριά, μην ξεχαστείς. Το πρόσωπό σου να ματώνει από τις σφαίρες, δεν έρχονται μονάχες τους καλύτερες μέρες. Κάθε σου κίνηση γκρεμίζει αδικίες, μην ξεχαστείς ούτε στιγμή, μη λες δικαιολογίες. Δεν κλαίω σου είπα, πού τα είδα.

λένε Μάγδα Φίσα. Τι με κοιτάς, σου είπα δεν κλαίω. Τρέπομαι μόνο με όλα αυτά που σου λέω. Μπορεί όλα να γίνονται μέσα στη γειτονιά σου. Περνάς από εκεί, αλλά κοιτάς τη δουλειά σου. Και μη μου πεις ότι δεν έβλεπες πάλι όταν κλωτσούσανε το Ζακ στο κεφάλι. Ήτανε μέρα μεσημέρι στην πόλη. Κυρπαντελίδες και μπάτσι, αδίσταχτοι όλοι. Μίλα, και για αυτούς που δεν προλάβανε. Το γιακουμάκι τζάμπα μάγκες τον τρελάνανε. Όλοι το ξέραν μα κανείς δεν μιλούσε. Και η ευαίσθητη ψυχή το αιμορραγούσε.

0: Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις. Τα χείλη σου θα ματώσουν από τις φωνές. Το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες. Μα ούτε βήμα πίσω.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: DJs.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ 3.

Το άλμπουμ Anatomy of a Brief Romance είναι μια μεταθανάτια αποτίμηση μιας σχέσης ενός έτους μόνο, για την οποία ο τραγουδιστής, όπως λέγαμε και τις προάλλες που μιλούσαμε γι' αυτό, και κιθαρίστας που λέγεται Οκερέκε, ήταν απροετοίμαστος. Ήταν απροετοίμαστος για το χωρισμό από τον πατέρα των παιδιών του. Και κάπως έτσι, αυτό το άλμπουμ των Block Party είναι ένα concept άλμπουμ. Ένα concept άλμπουμ που έχει ενώσει όλο το συγκρότημα με αυτήν την ανεπιτίδευτη ματιά στην αγάπη και στην απώλεια. Κάπως έτσι βοηθούνται όλοι μέσω της χαμένης αγάπης του μπροστάρι τους να ξαναβρούν τα πατήματά τους. Και τα ξαναβρίσκουν και όπως ακούσαμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής έχουν επιλέξει να προχωρήσουν. Moving on. Έτσι κάνουμε και εμείς κάθε μέρα, κάθε βράδυ μάλλον εδώ στο 958 της R3. Πες τη μαμά πώς θα αργήσω. Η Μαρία Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Ο Κώστας Σαβίδης στη ρύθμιση του ήχου. Personal trainer για τη συνέχεια. Πολύ μοντέρνο το όνομα αν με ρωτάς. Βέβαια το συγκρότημα είναι παλιό. Έχει την έδρα του στην Ολλανδία ή τουλάχιστον από εκεί ξεκίνησε ως κολεκτίβα. Νέο άλμπουμ, τρίτο στη σειρά για τους personal trainers. Trainer που έχει τον καταπληκτικό τίτλο Human Assholes. Ένα παιχνιδιάρικο παραλογισμό μας σερβίρουν αυτή τη φορά που έχει βέβαια και κάπου υπογείως ένα ρεύμα αμφιβολίας. Ακούμε το ομότιτλο. Somebody's girl left a memo saying that we shouldn't talk anymore. Love you enough. There's not gonna be a problem if I'm gonna love you

Human Asshole, ο τίτλος του κομματιού αλλά και του άλμπουμ των Personal Trainer που μόλις τελείωσαν. Οι Nothing But Thieves έρχονται για τη συνέχεια με το νέο του single και ένα από τα κομμάτια που μας προειδεάζουν για το τι ακριβώς θα τρέχει στο Stray Dogs, το πέμπτο κατά σειρά άλμπουμ τους που θα κυκλοφορεί σε λίγες μέρες. Ένα κομμάτι που αναφέρεται σε ένα διαφορετικό είδος ευτυχίας, A different kind of happiness, έτσι όπως είναι και ο τίτλος του κομματιού. Σε μια ευτυχία που είναι, λέει, σε περιορισμένη κλίμακα, αναδιαμορφωμένη γύρω από μια ζωή που δεν πήγε όπως την είχε σχεδιάσει, αποδεκτή όχι επειδή έχει θεραπευτεί, αλλά επειδή η εναλλακτική λύση είναι χειρότερη. Το ρεφρέν δεν υπόσχεται ανακούφιση, προτείνει μόνο μια ανταλλαγή.

Κάμια φορά έχω την εντύπωση πως οι καλλιτέχνες θα έπρεπε να βρίσκονται και να τα λένε μεταξύ τους μέσα από τους στίχους τους, μιας και αυτό που προτείνει ο ένας μπορεί να είναι λύση στο πρόβλημα του άλλου ή τέλος πάντων κάπως να υπάρξει μια εσωτερική επικοινωνία που θα δώσει μια λύτρωση σε αυτά για τα οποία μας μιλούν μέσα από τα κομμάτια τους. Τώρα θα μου πεις, αν δεν ήταν αυτά θα υπήρχαν τα κομμάτια τους? Αυτό ναι, θα ήταν μια πολύ σοβαρή απορία. Ας πούμε τώρα οι Nothing But Thieves με το A Different Kind of Happiness αντιμετωπίζουν την κατάσταση, όπως σου έλεγα πριν, με ένα τελείως άλλο μάτι, δηλαδή να επιθυμείς αυτό που έχεις και όχι να αποζητάς αυτό που δεν έχεις. Υποθέτω τώρα μια τέτοιου είδους φιλοσοφία είναι αυτή. Η The War on Drugs και κυρίως ο Frontman έχει άλλα θέματα να λύσει. Το τελευταίο τους Who's That single τον δείχνει να περπατάει στους δρόμους του Burbank στην Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μια άσκοπη διαδρομή στην εικόνα ενός ανθρώπου που κινείται χωρίς εμφανή προορισμό και ταιριάζει ακριβώς με τον εσωτερικό χαρακτήρα του κομματιού, ενός κομματιού που κινείται ανάμεσα στο κλασικό αμερικανικό ροκ με σύγχρονες ηλεκτρονικές υφές. Το θέμα είναι πως ο άνθρωπος αυτός, αυτό το κομμάτι, το οποίο λέει, από ό,τι λέει, γράφτηκε έτσι εντελώς αυθόρμητα μέσα σε λίγα λεπτά ανάμεσα στον πρώτο πρωινό καφέ και την ώρα που θα έπρεπε να αφήσει το παιδί του στο σχολείο. Εκεί λοιπόν το τραγούδι αυτό αφορά την προσπάθεια να αποδεχτεί τον εαυτό του παρά το άγχος, την κατάθλιψη και την αμφιβολία που μπορούν να τον εμποδίζουν να ζήσει όπως πραγματικά επιθυμεί. Να του προτείνω να ακούσει Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness.

The War on Drugs με το Who's That και έρχονται οι Eels. Ή αλλιώς ο Mark Oliver Everett και η παρέα του 16 ολόκληρα στούντιο άλμπουμ για τα παιδιά. Το 16ο όσον ούπο στα χέρια μας έχουμε όμως συγκλάκι. Το Congratulations to Me ακούγεται λίγο παράξενο να λέει κάποιος να το λέει ως τίτλο τραγουδιού και στο στίχο να εξηγεί βέβαια μετά τι ακριβώς εννοεί. Και αυτό που ο Μάρκ εννοεί είναι ότι πρόκειται για κάποιον που έχει φτάσει σε ένα οριακό σημείο και το γιορτάζει, δίνει συγχαρητήρια στον εαυτό του που έφτασε εκεί, αλλά όχι με έναν ιτημένο τρόπο, περισσότερο με έναν τρόπο του τύπου γιατί με ένοιαζαν πράγματα που δεν έχουν τόση σημασία και τώρα πια επιτέλους απελευθερώθηκα. Ή κάπως έτσι τέλος πάντων.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
3: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Η Bella Ports που μόλις ακούσαμε ήταν δυστυχώς από τα άτυχα παιδιά που μεγάλωσαν σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον στις Φιλιππίνες, μιας και η καταγωγή της είναι από εκεί, από Φιλιππίνες και Αμερική. Αυτό βέβαια με κάποιο τρόπο τις άφησε σημάδια, τις έδωσε και ένα boost, τις έδωσε και μία όθηση, γιατί ξεκινώντας με το TikTok και τη διάθεσή της να εκφράζεται εκεί μουσικά και στιχουργικά τουλάχιστον, κατάφερε να επικοινωνήσει το ταλέντο της και σιγά σιγά να περάσει στην Warner Records, ας πούμε. Το Stay Gone που μόλις ακούσαμε από το Picnic on the Cemetery album της είναι ένα κομμάτι που είναι ιδιαίτερα αυτοπροσδιοριστικό για εκείνη. Μερικές φορές λέει, μάλλον το εξηγεί ως εξής, έχει να κάνει με την επιλογή του εαυτού σου ακόμα και όταν η αποχώρηση είναι τρομακτική, γιατί μερικές φορές πρέπει να φύγεις από ένα περιβάλλον που σου έχει προκαλέσει πόνο για να ανακαλύψεις ποιος πραγματικά είσαι. Γι' αυτό, και αυτό για εκείνη σήμαινε το να φύγει από το σπίτι της και να καταταγεί στο στρατό και να χτίσει τη δική της ζωή. Μετά έφυγε και έγιναν όλα αυτά που σου είπα πριν. Η Bella Ports, έτσι όπως είπαμε, να την έχεις στο νου σου, νομίζω μπορεί και να είναι το επόμενο hype και τα κομμάτια της και η εμφάνισή της. Θα πάω στους Kings of Leon τώρα, εντελώς αντίστροφα, θα αλλάξω τελείως την πηξίδα. Kings of Leon που άλλαξαν και αυτοί όμως, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Καθότι ο Followell τραυματίστηκε πρόσφατα στη φτέρνα, ενώ έπαιζε κυνηγητό με τα παιδιά του στο σπίτι και χρειάστηκε να υποβληθεί σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν οι προγραμματισμένες εμφανίσεις, αλλά και συγχρόνως και ο ίδιος να ξαναπάρει τελικά την κιθάρα μετά από καιρό και να αρχίσει να γράφει με έναν τρόπο τελείως διαφορετικό από εκείνο που ακολουθούσε το συγκρότημα μέχρι τότε. Υποχωρεί η ηλεκτρική ένταση και ανεβαίνει η ακουστική κιθάρα. My whole world.

Older, ο τίτλος του κομματιού που μόλις τελείωσε από το ντουέτο των Buffalo Traffic Jam, που ναι, πραγματικά εκεί στη Μοντάνα πήραν το όνομά τους από το φαινόμενο που συμβαίνει στους δρόμους της Δυτικής Αμερικής, κυρίως την κυκλοφοριακή συμφόρηση από βίσονες. Okay, εντάξει τα παιδιά, πολύ έξυπνο το βρίσκω. Και το κομμάτι, όπως κατάλαβες, ήταν αυτό το indie folk. Indie folk είναι και η επόμενη επιλογή, καθώς ο Robert Plant τα τελευταία χρόνια μας έχει συνηθίσει σε αυτού του είδους τα ακούσματα. Blues rock μονοπάτια και folk, θα μπορούσε να πει κανείς, τις στιγμές που τον πιάνει η ιδιαίτερη επιθυμία να διασκευάζει παλιότερα κομμάτια, όπως τώρα, ας πούμε, με το Two Coats, το single που έχει παρουσιάσει, γιατί θα συμπεριληφθεί σε ένα ειδικό βινιλιακό EP, Saving Grace, All That Glitters. Saving Grace είναι το όνομα του συγκροτήματος που έχει δημιουργήσει ο ίδιος, ψάχνοντας την αγγλική ύπαιθρο. Ναι, κάπως έτσι βρήκε μουσικούς και δημιούργησε αυτήν την νέα μπάντα του. Έχει βέβαια σταθερά δίπλα του την Susie Dian και στα φωνητικά και στο ακορντεόν, και σε αυτό που έρχεται διασκευάζει το Two Coats.

Αυτό ήταν το Two Coats, έτσι όπως το ερμήνευσε ο Robert Plant στη νέα του δισκογραφική δουλειά μαζί με την Suzy Dian. Θα φύγω να πάω τελείως σε άλλο χώρο και ηχητικά αλλά και τοπικά. Θα πάω στη Ιαπωνία. Night Transit, ένα ιαπωνικό ανεξάρτητο συγκρότημα που μάλλον είναι ένας πολυοργανίστας ή μπορεί να είναι και κολεκτίβα. Δεν είμαι και σίγουρη γιατί οι πληροφορίες μου από την Ιαπωνία η αλήθεια είναι δεν έρχονται και τόσες πολλές. Ένα project που κινείται σε ambient ηλεκτρονικούς και νυχτερινούς ήχους. Έχει και αυτό την μεταφορά, γιατί το άλμπουμ του το τελευταίο λέγεται Inflorescence, δηλαδή τη μεταφορική άνθηση μέσα στο σκοτάδι, αν εσύ βρίσκεσαι σε μια νυχτερινή διαδρομή, night transit δηλαδή. Από αυτήν εδώ τη μυστήρια κυκλοφορία ακούμε Shadow Meets the Rain.

0: Night Transit ή αλλιώς μπορεί να λέγεται και Μόρα ο καλλιτέχνης. Ποιος ξέρει, εκεί στην Ιαπωνία τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά από ό,τι νομίζουμε. Αλλά οι μουσικές είναι εξίσου καλές, ίσως και παραπάνω μερικές φορές, και κατά καιρούς έχουμε ακούσει σε αυτή την εκπομπή ιαπωνικές μουσικές που μας εντυπωσιάζουν. Αυτή ήταν η δουλειά του που λέγεται Inflorescence και το κομμάτι Shadow Meets the Rain. Για το τέλος σήμερα έχω κρατήσει τους Django Django και το Dirty Hotel Blues, αλλά και το καινούριο single των Trigger Finger, On My Back. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένη Μοκρατή και αγαπημένη Μοκρατρία, για την παρέα που μου έκανες αυτή τη μία ώρα εδώ στο 958 της R3. Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Μαρία Βασιλιάδου, Κώστα Σαβίδης. Τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια χαρά.
1: Γκορεδευόμαστε. Οι λόγοι είναι προφανείς και είναι ξεκάθαρα για να πιεστούν.

Η ώρα είναι 10.

Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Έχουμε ξεκινήσει απόψε με καινούριο συγκλάκι από τον θρύλο Pat Todd, TODD, και τους ισότιμους συνοδούς του εδώ και χρόνια, The Rank Outsiders. Τι άλλο να κάνει ο Pat Todd για να καταλάβει η σκρόφα, η κοινωνία και ο άδικος ο Ντουνιάς ότι λίγοι αγνοί και δουλευταράδες ροκενρόλιδες σαν αυτόν έχουν απομείνει στον πλανήτη. Από τους πρώτης σημασίας Lazy Cowgirls, ύψιστης σημασίας Lazy Cowgirls, μόρε και λίγα λέω, μέχρι τη σημερινή εποχή εδώ και χρόνια με τους Rank Outsiders, κάθε κυκλοφορία του, του Pat Todd, είναι σχεδόν σεμινάριο ροκενρολικότητας. Τι συμφέρον έχω να υπερβάλλω, γιατί να συγκρατηθώ και να μην διατυπώσω δημοσίως την άποψή μου. Εμείς, απόψε που είμαστε ζωντανοί στον 95,8 FM της R3 για ένα ακόμα βραδινό 10 με 11, του χαρίσαμε και του χαρίσαμε απολύτως άξια και δίκαια την τιμητική εναρκτήρια θέση στην πεζολίστα μας με το ολόνεο συγκλάκι του με τους Rank Outsiders με τίτλο We're Out of Time, το οποίο συγκλάκι το χώσαμε και την Παρασκευή, σταλμένο MP3-ακά από τον ίδιο, ίσα που προλάβαμε δηλαδή να το χώσουμε, γιατί Παρασκευή έβγαινε, στο παρατσάκ το βάλαμε. Το We're Out of Time αποτελεί το δεύτερο προμήνυμα για νέο άλμπουμ που έρχεται στις 2 Οκτωβρίου. Pat Todd and the Rank Outsiders. Ναι. Ακόμα πιο νέο άλμπουμ. Ο παίκτης είναι ρέκτης, όπως αρεσκόμαστε χαριτολογώντας να επαναλαμβάνουμε στο μικρόφωνο του 958 στα 10 με 11 μας τα κάθε βραδινά και ζωντανά στα διαμάντια. Και από τον Pat Todd με τους Rank Outsiders είμαστε έτοιμοι να στραφούμε προς τους πέμπτη κάστα. Αν οι Pat Todd and the Rank Outsiders εκφράζουν μια αμερικανική εκδοχή του punk, οι πέμπτη κάστα ανήκουν στην ευρωπαϊκή και πιο συγκεκριμένα στην παράδοση του street punk και του OI, τραγούδια για φίλους και για παρέες, για τις γειτονιές και για τους δρόμους, για την εργατιά και τα αδιέξοδα της ζωής στην πόλη, τη νιώτη που κοχλάζει και επιζητά αλλαγή προς το καλύτερο, για τους ανθρώπους που βρίσκονται πέρα και μακριά από το προσκήνιο, ενίοτε συνειδητά και σκόπιμα. Εδώ και χρόνια η πέμπτη κάστα αποτελεί μια από τις δυνάμεις της σκηνής της Θεσσαλονίκης, κρατώντας ζωντανή μια κουλτούρα που δίνει μεγαλύτερη σημασία στην ειλικρίνεια, τη γνησιότητα, τον αυθορμητισμό. Από το Λος Άντζελες μέχρι τη Θεσσαλονίκη, από το αμερικανικό γκαράζο πανκ μέχρι το ελληνικό street punk, οι διαφορές είναι ίσως αισθητές. Υπάρχει όμως πυρήνας ταύτισης ισχυρός και δει πέρα από τα υφολογικά ιδεολογικός, η άρνηση του συμβιβασμού, η αγάπη για την ανεξαρτησία. Άρα υπάρχει συνδεσμός γερός να γεφυρώσουμε στο απόψινό ζωντανό μας το ολοκένουργιο τραγούδι των Pat Todd and the Rank Outsiders με ένα από τα δύο ολοκένουργια τραγούδια των πέμπτη κάστα, Young Screwed. Καλησπέρα, θα κάνουμε παρέα και θόρυβο έως τις 11 το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου 2026.

για τα επόμενα πολλά έτη. Καθόρισε το Young, Loud and Snotty των Dead Boys αφοπλιστικά το πώς θα ακουγόταν το αμερικανικό punk στα χρόνια που ακολούθησαν. Και η αφορμή της αλλαγής μας από το ένα Young στο άλλο Young δυστυχώς δεν είναι μόνο οι ίδιες λέξεις στους τίτλους, καθώς χτες ανακοινώθηκε ο θάνατος του Cheetah Chrome, του κιθαρίστα που μαζί με τον Steve Bators βρέθηκε στην καρδιά αυτού του συγκροτήματος από το Cleveland, μετά έγινε η μεταμόσχευση στη Νέα Υόρκη. Οι Dead Boys πρόλαβαν να αφήσουν μόνο δύο στούντιο δίσκους, όμως η σφραγίδα τους αποδείχτηκε πολύ μεγαλύτερη από τη δισκογραφία τους. Ο Steve Bators χάθηκε το 1990 ύστερα από τροχαίο στο Παρίσι. Ο Cheetah Chrome έφυγε χθες από τη ζωή, χωρίς να έχει ανακοινωθεί αιτία θανάτου, τουλάχιστον ως αυτή τη στιγμή όσο τα παρακολουθώ. Και έτσι, σχεδόν 50 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το Young, Loud and Snotty ακούγεται φρέσκο, να παράγει ουσιαστικό rock and roll ως υπενθύμηση του τι ακριβώς κατάφεραν αυτά τα γόρια από το Cleveland που αναστάτωσαν τη Νέα Υόρκη με τα καμώματά τους. Sonic Reducer έρχεται στα ηχεία μας και στα αυτιά μας με αυτό το καθηλωτικό riff.

Με αυτό είναι τα σωστά φινάλε για πάνκιντες. Εμένα και τα είπες όλα. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα παραπάνω για φινάλε. Και προφανώς κάθε άλλο παρά fade out χρειάζεται σε τέτοια τραγούδια όπως το Sonic Reducer. Εδώ που τα λέμε, μάλλον θα έχουν ακούσει πολλοί Dead Boys οι νεαροί τρύπες. Οι Live Skull εμφανίστηκαν στη Νέα Υόρκη το 1982, έχουμε αλλάξει θέμα τώρα, μιλάμε για τους Live Skull, αλλά παραμένουμε στο κάδρο της Νέας Υόρκης, όπου με καλούργησαν οι Dead Boys. Οι Live Skull εμφανίστηκαν στη Νέα Υόρκη εν έτη 1982 και συγκαταλέγεται το συγκρότημα στους διαμορφωτές και πρωταγωνιστές της θορυβόδους underground σκηνής, διάβαζε Noise Rock, η οποία αναπτύχθηκε στην πόλη κατά τη δεκαετία του 80, δίπλα στους Sonic Youth. Οι Live Skull, περισσότερα από 40 χρόνια αργότερα, συνεχίζουν, έστω με αλλαγές μελών, άλλωστε στην πορεία μπαινόβγαιναν μουσικοί με ομικρονιώτα στους Live Skull, από τους οποίους Live Skull πέρασε, να θυμίσω, και η Θάλια

Zedek, τον Καμ και άλλων. Έχει και προσωπική δισκογραφία, αλλά εμείς την ξέρουμε κυρίως από Καμ. Συνεχίζουν τέλος πάντων περισσότερα από 40 χρόνια αργότερα οι Live Skull να ηχογραφούν νέο υλικό και πριν από λίγες μέρες έδωσαν στη δημοσιότητα το Internal Combustion. Πρώτο δείγμα από το νέο άλμπουμ What Could Go Wrong, που θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου. Ακούμε τους Live Skull, τους Live Skull του 2026 στο Internal Combustion στην εκπομπή Διαμάντια στον 958 της R3.

Αφήνουμε πίσω μας τους Live Skull και πάμε στον Greg Freeman, για τον οποίο έχουμε μιλήσει ούκο λίγες φορές στο μικρόφωνο του 958 στο 10-11 μας. Ο Greg Freeman, γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί ο Greg Freeman έχει εδώ και αρκετές συνεδρίες μας εκπομπικές βρεθεί στο στόχαστρο των διαμαντιών. Τον κρίνουμε ως μια... Έλα ρε, έχεις και κριθεί. Ως μια από τις πιο αξιοπρόβλητες νέες φωνές της Αμερικανικής Ανεξάρτητης Σκηνής. Είναι ένας τραγουδοποιός που συνδέθηκε, θα πρέπει να έχει μετακομίσει από εκεί, αλλά έχει συνδεθεί με το Burlington του Vermont και μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να μας τραβήξει την προσοχή, να τραβήξει την προσοχή γενικά όσων παρακολουθούν τη δισκογραφία, χάρη στο τουρλού τουρλού από folk, roots rock και κιθαριστικό indie ήχο με ψαγμένες ενορχιστρώσεις, ένα το κρατούμενο, αλλά και για τους στίχους του, δύο το κρατούμενο, που συχνά ανατέμνουν την κοινωνική πραγματικότητα, τις οικονομικές πιέσεις και τις αντιφάσεις της σύγχρονης αμερικανικής ζωής, τους οποίους τρίτο το κρατούμενο, μάλιστα στίχους, τραγουδάει δίκην δεινού αφηγητή. Εδώ έχουμε σκεμμένη εκ μέρους μου για να χρωματιστεί ο λόγος. Παρήχηση του Δέλτα, τραγουδάει δίκην δεινού αφηγητή. Πώς είναι, τρία Δέλτα. Αναλύω μόνος μου το λόγο μου πριν ασχοληθούν οι άλλοι με την ανάλυση του λόγου μου, επενετικά ή επικριτικά, μετά το συζητημένο με θετικά σχόλια στους κύκλους κριτικών με γιώτα και μη επαγγελματιών, συγγνώμη, μουσικόφιλων άλμπουμ, Burnover του 2025. Μετά το Burnover λοιπόν του 2025, ο Greg Freeman επανέρχεται με το νέο του έργο All Set The Bone, που είναι να κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου, σε παραγωγή του βραβευμένου John Congleton, ο οποίος έχει συνεργαστεί με ονόματα όπως St. Vincent, The War on Drugs, Angel Olsen. Το Cahokia, που είναι το εναρκτήριο του δίσκου, αποτελεί σύμφωνα με τον ίδιο τον Freeman την κεντρική ιδέα ολόκληρης της κυκλοφορίας. Τα έχουμε πει, Cahokia παραπέμπει στον πολιτισμό των Cahokia, που είναι μια μεγάλη προκολομβιανή κοινωνία η οποία άνθησε στην περιοχή του σημερινού Ιλινόι. Μέσα από αυτή την ιστορική αναφορά της κοινωνίας Cahokia, η οποία τελικά παρήκμασε, ο Freeman σχολιάζει τον καταναλωτισμό και άλλα τεινά ή άλλα δεινά. Το τραγούδι Cahokia του Greg Freeman, για αυτόν συνεχίζουμε να μιλάμε, κυκλοφόρησε στις 26 Αυγούστου και χαιρόμαστε πάρα πολύ που επικυρώνει την κρίση μας, την πολλάκις δεδηλωμένη στο μικρόφωνο του 1958, ότι από τον Greg Freeman περιμένουμε πολλά και καλά. Greg Freeman, να τον προσέξουμε. Νέο συγκλάκι, Cahokia.

Στο ζωντανό βγαίνουμε και στο ίντερνετ από το link studio958.gr, link που βγάζει όλο το πρόγραμμα του 958 ζωντανά, και το λέω γιατί είναι πιο εύληπτο, πιο εύκολο στην απομνημόνευση, το studio958.gr, από το μακρινάρι link του erteco.gr. Αλλά οι εκπομπές μας, θυμίζω συνακροτές και φίλοι, ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου on demand στο erteco.gr, την ηχό της ΕΡΤ. Γράφουμε συνοδευτικό τιτλάκι και περίληψη που αντιστοιχούν στα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου, και πάντως οπωσδήποτε περιγράφουμε τις νέες εισόδους, αναγράφουμε στον τίτλο και περιγράφουμε στην περίληψη τις νέες εισόδους, το σημείωμα της περίληψης, ώστε εύκολα να μπορεί όποιος θέλει να προσανατολιστεί από το τιτλάκι ακόμα, έστω από την περίληψη, και αν κρίνει ότι τον ενδιαφέρει, να προχωρήσει και στην ακρόαση του αντίστοιχου επεισοδίου των Διαμαντιών. Παραμένουμε στο Burlington του Vermont, αν και ξαναλέω πρέπει να έχει μετακομίσει από το Burlington, έτσι διάβασα στη συνέντευξή του στο Κάτε, ο κύριος Greg Freeman, ο οποίος απήλθε από την καταφαντασίαν σκηνή των Διαμαντιών της εκπομπής μας. Παραμένουμε τέλος πάντων στο Burlington του Vermont. Εκεί είναι το ορμητήριο και της Lily Seabird, της οποίας ο δρόμος έχει διασταυρωθεί σε φεστιβάλ με τον Freeman. Στις 2 Οκτωβρίου, όπως και του Greg Freeman, αναμένεται το νέο της άλμπουμ Light Spheres on Their Way, ενώ τον Ιούνιο προηγήθηκε στις 16 του μήνα το πρώτο δείγμα με τίτλο Election Day. Αυτό το τραγούδι δηλαδή που είναι να λάβει φιλοπορίας ευθύς αμέσως από την κονσόλα μας προς κάθε δέκτη συντονισμένο στον 95,8 FM της R3 συμβατικά, με Dub Plus ή ίντερνετικά. Lily Seabird, καλό στο κορίτσι, Election Day.

Έχει ολόκληρα κβάντα Neil Young και Crazy Horse μέσα της η Lily Siebert, τουλάχιστον όπως αποτυπώθηκε η κατάσταση αυτή στο Election Day, συγκλάκι της, πρώτο για το νέο της άλμπουμ. Από τις 16 Ιουνίου του 2026 το συγκλάκι, το άλμπουμ λέγεται Light Spheres on Their Way και έχει πάρει ημερομηνία κυκλοφορίας την Δευτέρα Σεπτεμβρίου του 2026, τη Δεύτερη μέρα του Οκτώβρη του 2026, ήταν να βγει, αν θυμάμαι σωστά, στις 4 Σεπτεμβρίου του 2026, αλλά τώρα μετατέθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας του για τις 2 Οκτωβρίου του 2026. Όπως και να έχει, ακούσαμε Lily Siebert. Election Day, τραγούδι από το νέο της άλμπουμ που είναι στο δρόμο. Είναι η εκπομπή Διαμάντια σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio958.r.gr στο ίντερνετ με live streaming στο κάθε βραδινό 10 με 11 πλην Σαββάτου και Κυριακής. Συγκροτούμε μια αλληλουχή από αξιοπρόσεχτα νέα ακούσματα, είτε έχουν βγει σε κυκλοφορία, είτε όχι ακόμα, είτε δεν πρόκειται καθόλου να κυκλοφορήσουν. Στην παραγωγή και την παρουσίαση ο γνωστός φαφλατάς Γιάννης Σημαντήρας. Πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννού. Αλλά όλα, έτσι δεν θέλει η εποχή να λέμε, μπορούν να προτείνουν ηχογραφήσεις για μετάδοση και πολλές φορές οι προτάσεις μας ταιριάζουν και έτσι μεταδίδουμε με χαρά. Σύντροφός μας από την κονσόλα για απόψε ο Κώστας Αβίδης από το Light Spheres on the Way στο Hemispheres και από την Lily Siebert στους... τι ωραία θα μας έρθει αυτό. Sleep, ακούμε το εναρκτήριο του νέου του άλμπουμ τραγούδι Have Spacesuit Will Travel.

sleep μας έριξαν σε ύπνο. Οι sleep που και μόνο το dope smoker να είχαν κάνει θα είχαν κερδίσει την Αθανασία. Εμείς τι ακούσαμε, το εναρκτήριο του καινούργιου τους δίσκου. 7 λεπτά και 22 δεύτερα σε διάρκεια. Have spacesuit, will travel. Ο δίσκος λέγεται Hemispheres. Hemispheres βγήκε στις 3 Σεπτεμβρίου του 2026. Και ποιος τον λάνσαρε στην αγορά, η Third Man του κυρίου Jack White. Είναι ο πρώτος τους δίσκος μετά το Science του 2018 και ταυτόχρονα αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά, την οποία ηχογράφησαν χωρίς τον Matt Pike. Matt Pike είναι High on Fire, είναι ιδρυτικός κιθαρίστας, είναι ένας από τους δύο ανθρώπους που έχουν καθορίσει τη φυσιογνωμία των Sleep από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Και έτσι έμεινε κεντρικός οδηγητής. Λέω κεντρικός γιατί έχουν και ακόμα μια σπουδαία προσωπικότητα, τον Dale Crover. Τέλος πάντων, έμεινε κεντρικός οδηγητής των Sleep ο τραγουδιστής και μπασίστας Al Cisneros. Αυτή είναι πια η κεντρική περσόνα των Sleep, αλλά έχει δίπλα του δύο τιτάνες, τον κιθαρίστα Baba Dupree, τον Void, και τον μερακλή Dale Crover, τον Melvins, ο οποίος έχει βγάλει και ωραία προσωπικά πραγματούδια. Δεν πρόλαβα να ετοιμάσω σήμερα να μεταδώσουμε Dale Crover. Ελπίζω στις επόμενες εκπομπές να ακούσουμε και Dale Crover. Πάντως, για να ανακεφαλαιώσουμε και να τελειώνουμε με την περίπτωση των Sleep, έχει μείνει μόνος του ο Al Cisneros, μπασίστας και τραγουδιστής, αλλά με δύο καθοριστικούς συνεργάτες, καθοριστικούς για τον ήχο των, ας πούμε, νέων Sleep, τον Baba Dupree, τον Void και τον drummer Dale Crover, τον Melvins. Δύο μουσικούς, δύο βαριά χαρτιά, δύο μουσικούς με βαθιά και βαριά ιστορία στο αμερικανικό underground. Και ίσως η αποχώρηση του Matt Pike, τον High on Fire, να πυροδότησε και διχασμό ανάμεσα στους φίλους και ακολουθητές και μελετητές των Sleep, γιατί υπήρξαν φωνές που διατυπώνουν την άποψη ότι αυτό το καινούριο Sleep δεν αξίζει. Δεν συντάσσομαι με αυτές τις φωνές. Ίσως έρχεται πολύ light, ίσως τους έρχεται ότι δεν είναι τόσο Sleep όσο θα μπορούσε να είναι με τον Matt Pike. Αλλά αυτά έχουν οι γνώμες, για τις οποίες λέγεται χαρακτηριστικά ότι όλοι έχουμε από μία. Μερικοί βέβαια έχουν και πολλαπλές γνώμες και μάλιστα την ίδια στιγμή, αλλά πάντως έχω πετύχει περιπτώσεις ανθρώπων που για το ίδιο ζήτημα ακριβώς λένε μια γνώμη τώρα, μια γνώμη λίγο αργότερα διαφορετική, μια διαφορετική και από τις δύο πρώτες σε κάποιο μικρό χρονικό διάστημα και έτσι δεν βγάζει άκρη με τις γνώμες. Η Sleep ξεκίνησαν στην Καλιφόρνια και με δίσκους όπως κυρίως ας πούμε το θρυλικό Dope Smoker, για να μην μπερδευόμαστε, συνέταξαν σε μεγάλο βαθμό το λεξιλόγιο του σύγχρονου Doom και Stoner Metal, επηρεάζοντας δεκάδες μεταγενέστερα συγκροτήματα. Αλλά μια που είπαμε την άποψή μας ότι το καινούριο Sleep έχει προσωπικότητα, έχει βάθος και αξίζει να το παρακολουθήσει, να το ακούσει τουλάχιστον κανείς, δεν γίνεται και σύγκριση με τον Dope Smoker, το οποίο θεωρείται και είναι αυτό που ο πολλής κόσμος λέει ορόσημο. Θα πάμε τώρα σε ένα άλμπουμ που έχει δημιουργήσει ο παραγωγικότατος νους του Ty Siegel, αλλά δεν θέλω με αυτό που μόλις εκφώνησα να φανεί ότι είναι αμελητές ποσότητες η μουσική που τον συνοδεύουν κάθε άλλο. Στον ήχο συμβάλλουν καθοριστικά οι συμπαίχτες του Ty Siegel, όπως αυτό ακούγεται χαρακτηριστικά στο Chrome, που είναι το τελευταίο τραγούδι από το καινούργιο του άλμπουμ που λέγεται και αυτό Chrome. 1, 2, 3, φύγαμε Ty!

Να κάνουμε μια ακόμα παρήχηση του Δέλτα. Αν αυτό δεν είναι διαβολική διαστρέβλωση ζητοπικού ύφους, τι άλλο θα μπορούσε να είναι? Πως αλλιώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αυτό το τραγούδι Chrome, στο οποίο τραγούδι Chrome καταλήγει το νέο άλμπουμ Chrome 28 Αυγούστου του Ty Segall. Τι γεννάει ο νους, ο σατανικός νους του Ty Segall? Το Chrome είναι ένας καλοδεμένος, συμπαγός δεμένος δίσκος. Αποτελείται από 9 τραγούδια, διαρκεί περίπου μισή ώρα, στείνεται πάνω σε απολαυστικές κιθαριστικές διακλαδώσεις, παραφιάδες με άνδρους και κυρίως στην προφανή δυναμική εσωτερική αλληλεπίδραση των μελών στους διαλόγους που δημιουργούν. Εμείς στο Chrome, τι ακούσαμε? Ακούσαμε ένα σιγκλάκι που το παίρνουν, τι κάνει, ακούσαμε ένα ριφάκι στο Chrome, το τραγούδι που μόλις τελείωσε, που το πήραν και το σκίσαν. Είναι ένα τυπικό παράδειγμα, είναι ένα σεμιναριακό παράδειγμα του πόσο ένα τραγούδι μπορεί να δημιουργηθεί από ένα ριφ. Ένα ρίφ ήταν στην ουσία το οποίο ξεσκίζει, το ξεσκίζεις. Το παίζεις έτσι, το παίζεις αλλιώς, το γεμίζεις, το αδειάζεις, το παίζεις γρήγορα, το παίζεις αργά και βγαίνει ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Το Chrome από το άλμπουμ Chrome του Ty Segall. Δεν χρειάζεται συστάσεις. Ο Ty Segall εδώ και πολλά χρόνια δεν χρειάζεται συστάσεις. Εδώ και πόσο, 20 χρόνια αποτελεί μια από τις πιο απρόβλεπτες προσωπικότητες. Δεν επιλέγω τυχαία τη λέξη της Αμερικανικής Ανεξάρτητης Σκηνής, με μια δισκογραφία ογκώδη πια, η οποία ελίσσεται μαστόρικα και ναζιάρικα ανάμεσα στον καραζοπάνκ, την ψυχεδέλεια, το hard rock και την power pop. Και παρατηρώ ότι έχουμε φτάσει και 52 και Ty Segall και έχουμε φτάσει και 52 η ώρα και στον Ty Segall και το μόνο ελληνικό και αυτό αγγλόγλωσσο που έχουμε παίξει στα απόψινά διαμάντια είναι η δεύτερη στην πεζολίστα μας, πέμπτη κάστα. Θα παίξουμε και ένα ελληνόγλωσσο αθηναϊκό ελληνικό, η Junkheart, μία λέξη, στο καινούριο του άλμπουμ Φωτοβολίδες για πάντα που βγήκε στις 9 Σεπτεμβρίου στο τραγούδι Hate Song.

δεν θα φεύγουμε. Αποφασίσαμε να μην φύγουμε το ίδιο ποπίστικα, δεν το λέω υποτιμητικά, όσο πριν μας τα είπαν οι Junkard. Φεύγουμε με τους γίγαντες Godflesh. Να μην εξηγήσουμε τι και πώς. Εύκολα υπάρχουν όλα στο ίντερνετ. Ακόμα το καινούριο σιγκλάκι, 12 Αυγούστου, τον Godflesh. Από νέο άλμπουμ είναι να βγει στις 25 Σεπτεμβρίου. Από τον Κώστα Σαββίδη στην κονσόλα, τον Γιάννη Σημαντήρα στο μικρόφωνο του 958. Μόνο ευχαριστίες και υποκλήσεις και ευχές για καλό ξημέρωμα. Αύριο πάλι στις 10 στο 958 με άλλα διαμάντια. Καληνύχτα!

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Καλησπέρα. Με διαμάντια της jazz δισκογραφίας θα κυλήσει το απόψινό jazz club. Η αρχή έγινε από τον τρομπετίστα Bill Coleman σε ένα κομμάτι από το CD του From Boogie to Funk. Τίτλος του κομματιού Afromotive in Blue. Θα συνεχίσουμε με την ορχήστρα του Duke Ellington με σολίστα τον Johnny Hodges. Τίτλος του κομματιού που θα ακούσουμε Basin Street Blues.

Το hard bop ήταν η εξέγερση των μαύρων μουσικών ενάντια στην ξένη αισθητική της school. Ίσως μάλιστα να ήταν κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Εκ των υστέρων φαίνεται πολύ απίθανο ότι η κίνηση του hard bop θα μπορούσε να γίνει χωρίς ταυτόχρονες εξελίξεις μέσα στη μαύρη κοινότητα.

εξελίξεις στις οποίες το hard bop έδωσε μουσική έκφραση. Μερικές μόνον από αυτές τις εξελίξεις ήταν η αγωγή του Brown κατά του εκπαιδευτικού οργανισμού που εκδικάστηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών το 1954, το μποϊκοτάζ των λεωφορείων του Montgomery και η άνοδος του Martin Luther King το 1956, η υπόθεση της ενοποίησης των σχολείων στο Little Rock στο Αρκάνσας το 1957. Αυτά τα μνημειώδη γεγονότα συντέλεσαν σε μια επανεκτίμηση της ιδέας που είχαν οι μαύροι για τους εαυτούς τους. Συντέλεσαν στη συντριβή του πνεύματος, της απάθειας και του συμβιβασμού, που ίσως υπήρχε προηγουμένως απέναντι στην κατώτερη μεταχείριση. Εξαιτίας όλων των αντιθέσεων στη θέση των μαύρων μουσικών της τζαζ στην κοινωνία, ήταν επόμενο ότι αυτή θα ήταν εκείνη που θα ανταποκρίνονταν πρώτη και με το μεγαλύτερο ενθουσιασμό στις προσπάθειες του μαύρου λαού να απελευθερωθεί από τα πανάρχαια δεσμά της φυλετικής δουλείας. Αρχικά η αντίδρασή τους πήρε τη μορφή μιας ανανεωμένης υπερηφάνειας για τις μαύρες ρίζες της τζαζ, τα blues και τη μουσική gospel των μαύρων εκκλησιών. Αργότερα, καθώς το απελευθερωτικό κίνημα μεγάλωσε, πλάτινε τους ορίζοντές του και απέκτησε περισσότερη συνείδηση κατά τη διάρκεια της πορείας του, η υπερηφάνεια για τις μαύρες αξίες και η υποστήριξή τους σε αυτές έγινε ξεκάθαρη και ο συμβολισμός, όπως βρισκόταν στο Walking του Miles Davis, έγινε λιγότερο δύσκολος στην εξήγησή του. Από τη Dirty Dozen Brass Band ακούμε τώρα Black Drawers.

Από το CD του σαξοφωνίστα Wayne Shorter All or Nothing at All που κυκλοφόρησε το 2002 ακούσαμε το Blues à la carte. Η συνέχεια από το σεξτέτο του Βρετανού σαξοφωνίστα Tim Garland στο κομμάτι Evil Gratling.

Το μαύρο απελευθερωτικό κίνημα ήταν πιθανότατα η σημαντικότερη κοινωνική δύναμη που επηρέαζε τη συνείδηση των μαύρων μουσικών της jazz στα μέσα της δεκαετίας του 50. Και είναι αδιανόητο ότι η απάρνηση της cool προς χάριν του hard bop θα είχε συμβεί χωρίς αυτό. Όμως το απελευθερωτικό κίνημα δεν ήταν το μόνο κοινωνικό ερέθισμα που έκανε τους μαύρους να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους για την πραγματικότητα και να δράσουν ανάλογα. Χάρη της ιστορικής πληρότητας θα πρέπει να γίνει μία απόπειρα για τον προσδιορισμό των άλλων κύριων στοιχείων της κοινωνικής αλλαγής. Η εκπαραλλήλου κίνηση των αφρικανικών λαών για το τέλος της αποικιοκρατίας, ακόμη και αν και στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό το τέλος άφησε ανέγκυχτο τον μηχανισμό της νεοαπικιοκρατικής εκμετάλλευσης, είχε έντονο αντίκτυπο πάνω στον τρόπο με τον οποίο οι μαύροι Αμερικανοί έβλεπαν τους εαυτούς τους. Όπως θα δούμε, στη τζαζ η επίδραση της απελευθέρωσης των αφρικανικών κρατών έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο, υποβοηθώντας την απόρριψη μέσω του hard bop της ευρωπαϊζουσας cool αισθητικής. Τα ίχνη της μπορούν να ανιχνευτούν παραδείγματος χάρη στις πολυάριθμες αναφορές στην Αφρική που αρχίζουν να εμφανίζονται στους τίτλους των συνθέσεων των μαύρων μουσικών μετά το 1954. Λιγότερο εντυπωσιακή, αλλά ακόμα μεγαλύτερη σημασίας, ήταν η συνεχιζόμενη τάση των μαύρων να μετακινηθούν από τον αγροτικό νότο στα αστικά κέντρα του Βορρά, της Δύσης και μερικές φορές του ίδιου του Νότου. Πέρα από το πολιτισμικό σοκ που συνεπάγεται μια τέτοια απότομη μετάβαση από τους αγρούς στις πόλεις, για τους μαύρους υπήρχαν πρόσθετες αποτυχίες και απογοητεύσεις. Όταν κατάλαβαν πως οι υποτιθέμενοι φιλελεύθεροι Βορράς και Δύση είχαν τις μεθόδους και τα μέσα για να κρατούν τους μαύρους στη θέση τους. Η οδύνη που προκάλεσε η συνειδητοποίηση αυτού του γεγονότος φάνηκε στη τζαζ σαν άλλη μία δύναμη που οθούσε τους μαύρους προς την κατεύθυνση του μαύρου εθνικισμού.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Ο Αλεξάνδρ Μισελ Ζερά Ντεσπλά, που όλοι μας τον λέμε Αλεξάνδρ Ντεσπλά, είναι Γάλλος ελληνικής καταγωγής, πολύ βραβευμένος συνθέτης κυρίως μουσικής ταινιών. Έχει υπάρξει 8 φορές υποψήφιος για Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής, κερδίζοντας τελικά 2, και επίσης έχει υπάρξει 8 φορές υποψήφιος για Σεζάρ, κερδίζοντας 3, 7 φορές για Μπάφτα, κερδίζοντας 1, και 6 φορές για Γκράμι, κερδίζοντας 2. Σήμερα θα ακούσουμε τον ίδιο να διευθύνει έργα του με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σαγκάης.

Ακούμε τον Αλεξάνδρε Ντεσπλά να διευθύνει έργα του με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σαγκάης. Μεταξύ των θεμάτων που έχει συνθέσει περισσότερα δημοφιλή είναι στις ταινίες Harry Potter, Η Κλήρη του Θανάτου, μέρος 1 και Η Κλήρη του Θανάτου, μέρος 2. Έχει γράψει επίσης τη μουσική για το «Η απίστευτη ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον», «Ο Λόγος του Βασιλιά», «Το Επιχείρηση Άργο», «Το Παιχνίδι της Μίμησης», «Τη Γαλλική Αποστολή» του Wes Anderson το 2021.

Ακούμε σήμερα τον Αλεξάνδρ Ντεσπλά να διευθύνει έργα του με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σανγκάης, ένα δίσκο που κυκλοφόρησε στην Κίνα αποκλειστικά το 2018. Ο Ντεσπλά γεννήθηκε στο Παρίσι το 1961 και όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν, η αγάπη του για τη μουσική οφείλεται στους γονείς του που ήταν φανατικοί μουσικόφιλοι. Ο υπτάμενος φροντιστής της αεροπορικής εταιρείας TWA, ο πατέρας του έκανε ταξίδια σε όλο τον κόσμο και φωδίαζε το σπίτι με μουσικές από κάθε γωνιά του πλανήτη. Η ελληνική καταγωγή του οφείλεται στη μητέρα του που είναι από το Βόλο, ενώ ο παππούς του, ο πατέρας της, Αλέξανδρος Λαδόπουλος, ήταν από τη Σμύρνη.

Ακούσαμε σήμερα τον Αλεξάνδρ Ντεσπλά να διευθύνει έργα του με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σαγκάης. Σπουδαίοι σκηνοθέτες του κινηματογράφου έχουν συνεργαστεί με τον Ντεσπλά, ο οποίος μετρά περισσότερες από 170 δουλειές για το σινεμά, το θέατρο και την τηλεόραση. Ανάμεσα στους σκηνοθέτες αυτούς είναι και ο Ρόμαν Πολάνσκι για τον Αόρατο Συγγραφέα, ο Αγγλί για το Προσοχηπόδος, ο Ντέιβιντ Φίντσερ για την Απίστευτη Ζωή Μπέντζαμιν Μπάτον, ο Τόμ Χούπερ για το Λόγο του Βασιλιά, ο Τέρενς Μάλικ για το Δέντρο της Ζωής, η Κάθριν Μπίγκελόου για το Zero Dark 30 και πολλοί ακόμα.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Τις προάλλες μόλις κάναμε λόγο για μια ακόμη φορά για τον Ντόντα Τζομπαρντέ, τον εξαιρετικό αυτό κορίστα και συνθέτη από την Γκάμπια, που εδώ και αρκετά χρόνια ζει στην Κοπενχάγη της Δανίας. Και να σήμερα που άλλο ένα μέλος της μεγάλης αυτής μουσικής οικογένειας από την Γκάμπια έρχεται να μας απασχολήσει. Ο λόγος τη φορά αυτή για την Σόνα Τζομπαρντέ που ζει στο Λονδίνο και που σύμφωνα με τις πληροφορίες που διάβασα στο ίντερνετ είναι εγγονή του Αμαντού Μπανσάνγκ Τζομπαρντέ, του οποίου γιος είναι ο Ντοντά Τζομπαρντέ. Κάτι που όπως καταλαβαίνετε μας οδηγεί να θεωρήσουμε είτε πως η Σόνα Τζομπαρντέ είναι κόρη του Ντοντά, είτε ανιψιά του, είτε ακόμη μια ετεροθαλής αδελφή του. Όλα αυτά βέβαια με αυτή την αβεβαιότητα που τα διακατέχει δεν έχουν και τόση σημασία, πάντως το μόνο βέβαιο είναι πως και οι δυο τους είναι ξαδέρφια του παγκοσμίου φήμης κορίστα του Μανί Ντιαμπατέ. Αλλά ας έρθουμε στην Σόνα Τζομπαρντέ και αυτό που στάθηκε αφορμή να ασχοληθούμε σήμερα μαζί της. Και αυτό βεβαίως δεν είναι τίποτα άλλο από τον καινούριο της δίσκο, τον Μπαντίνια Κουμού. Το Καραφούτ ακούσαμε πρώτο-πρώτο και ένα της ντουέτο με τον Ισραηλινό Ραβίντ Καχαλάνη. Πάμε τώρα για ένα ακόμη κομμάτι, «Να Μούια» ο τίτλος του, στη φυσαρμόνικα ο Αμερικανός Τζοκ Γουέμπ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 λοιπόν της R3, ωκεανός του ήχου, με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, τον Γιώργο Χατζινάκο τη φορά αυτή στον ήχο, και συνεχίζοντας φίλοι και φίλες με τον Μπαντίνια Κουμού, τον καινούριο δίσκο της

Σόνα Τζομπαρντέ. Μετά από τα Καφαρούτ και Να Μούια που ακούσαμε προηγουμένως, πάμε για ένα ακόμη κομμάτι, Να Καγκουό, ο τίτλος του. Σε αυτό σαξόφωνο παίζει ο Κέρκ Γουάλαμ.

Κάπου εδώ όμως, φίλοι και φίλες, θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας αυτή επαφή με την Σόνα Τζο Μπαρτέ, ακούγοντας ένα ακόμη κομμάτι από τον τελευταίο της αυτό δίσκο, τον Μπαντίνια Κουμού, τίτλος του κομματιού Καμπενγκουό, ένα ντουέτο της Τζο Μπαρτέ με τον Σενεγαλέζο Γιουσού Εντούρ.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Μπορεί φίλοι και φίλες να αφήσαμε την Σόνα Τζόμπαρντε πίσω μας, όχι όμως και την αφρικάνικη γενικώς μουσική. Βλέπετε, στους African Protocol περάσαμε με το Facing Death που ακούμε τώρα, ένα σχήμα από μουσικούς στην πλειονότητά του από την Μπουρκίνα Φάσο, που καθοδηγεί ο Βέλγος σαξοφωνίστας Guillaume Van Paris.

Και αυτό που τελείωσε μόλις, φίλοι και φίλες, ήταν το So Long Pal, ένα χαρακτηριστικό δείγμα της μουσικής του Τεξανού Mike Dillon, ίσως του μοναδικού punky βιμπραφωνίστα που υπάρχει. Συνεχίζουμε όμως, στη Νέα Ορλεάνη πηγαίνουμε τώρα και στους καθηλατικούς Dirty Dozen Brass Band, Tripping Inside a Bubble.

Άλλη μια μπάντα από τη Νέα Ορλεάνη για τη συνέχεια, φίλοι και φίλες, και μάλιστα η πλέον παλιά που είναι ακόμη εν δράση. Ο λόγος για τους Preservation Hall Jazz Band, που θα ακούσουμε τώρα στο Λάμα Λάγκα, ένα κομμάτι με έναν αέρα από τις μουσικές της Καραϊβικής.

από τον Καναδά η Soul Jazz Orchestra. Τους διαλέξαμε, φίλοι και φίλες, για το φινάλε της σημερινής μας περιπλάνησης με το Police the Police. Ο Γιώργος Χατζινάκος ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας και καλό βραδάκι!

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Γεια σας φίλες και φίλοι σας, καλώς ορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της R3, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Γιώργο Λιάκη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2310-222-302, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Το κορίτσι από το Ιπανίμα, το πιο διάσημο μποσανόβα τραγούδι, το Αντώνιο Κάρλος Ζοπίμ και Βινίσιος Ντε Μοράις. Το κορίτσι από το Ιπανίμα.

Θάης Πίντου, όλο αυτό μαζί, και για αυτήν γράφτηκε το τραγούδι. Θα ακούσουμε μία ακόμη σύνθεση που φέρει την υπογραφή του Γκέρσουιν της Βραζιλίας, του Αντώνιο Κάρλος Ζομπίμ. Είναι το How It's Sensitive ή αλλιώς In Such a Tense. Καλή σας ακρόαση.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 τη ΕΡΤΡΙΑ. Πιέβακο Γιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Γιώργο Λιάκη στη ρύθμιση του ήχου. Στην ενότητα τη 7η τέχνη θα πραγματοποιήσουμε.

Ένα ταξίδι στην πατρίδα της τεκίλα και τον μαριάτσι. Το Μεξικό έχει μακρά ιστορία στον κινηματογράφο. Γνώρισε τη χρυσή εποχή του κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 30 και στη συνέχεια είχε μια αναζωπήρωση τα τελευταία 20 και κάτι χρόνια με ένα κύμα κινηματογραφιστών που εισήγαγαν ένα νέο στυλ αφήγησης. Σε αυτή την περίοδο θα ανατρέξουμε με ταινίες οι οποίες έχουν αφήσει το σημάδι του στο παγκόσμιο κινηματογραφικό τοπίο. Θα πιάσουμε βέβαια και λίγο από την δεκαετία του 90. Το Amores Perros του 2000 είναι το δυνατό σκηνοθετικό ντεμπούτο του πολυβραβευμένου Αλεχάνδρο Γκονσάλες Ινιαρίτου, που εκτόξευσε την καριέρα του Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ. Το φιλμ δείχνει τρεις διαφορετικές ιστορίες γύρω από ένα τροχαίο ατύχημα στην πόλη του Μεξικού και την εμπλοκή σκύλων στις ζωές των κυρίων χαρακτήρων. Ο τίτλος κάνει λογοπαίγνιο με τη λέξη «Perros», που σημαίνει σκυλιά, αλλά είναι επίσης και μια έκφραση για κάτι τρομερό ή περίπλοκο. Το Amores Perros γνώρισε καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία. Μάλιστα, είναι η πέμπτη παραγωγή με τις περισσότερες πράξεις στο Μεξικό. Έλαβε 11 βραβεία Αριέλ και μια υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας και αναζωογόνησε τον μεξικάνικο κινηματογράφο μετά από μια μακριά παύση. Πρωταγωνιστούν η Εμίλιο Τσεβερία, όπως είπαμε, και ο Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Γκόγια Τολέδο και Αλβάρο Γκερέρο. Και ο συνθέτης που έγραψε το soundtrack είναι ο Γουστάβο Σανταολάγια και θα ακούσουμε το βασικό θέμα της ταινίας.

Η του μάμα Ταμπιέν του 2001 ακολουθεί την ιστορία δύο 18χρονων φίλων του Τενότς και του Χούλιο σε ένα αυθόρμητο οδικό ταξίδι μαζί με την Ισπανίδα Λουίζα. Στην πορεία προς μια ανέγκυχτη και όμορφη παραλία στην Οαχάκα αντιμετωπίζουν κοινωνικές εντάσεις και προσωπικές συγκρούσεις αποκαλύπτοντας τους ιστορικούς τους αγώνες και επιθυμίες. Το ταξίδι τους περιλαμβάνει απροσδόκητες ανατροπές συμπεριλαμβανομένων οικείων συναντήσεων και συναισθηματικών αντιπαραθέσεων. Αυτή η ταινία ενηλικίωσης με τη σκηνοθετική σφραγίδα του Αλφόνσο Κουαρόν σημείωσε το ρεκόρ εισιτηρίων στο Μεξικό και έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου. Πρωταγωνιστούν η Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Ντιέγο Λούνα και Μαριμπέλ Βερντού. Και ακούμε τη σύνθεση «La tumba será el final, Flaco Jiménez».

Ήταν η Αφρίντα της Τσούλι Τέιμορ, παραγωγής 2002, αφηγείται την πολυτάραχη και βασανισμένη ζωή της διάσημης Μεξικανής ζωγράφου, την οποία υποδίεται Σάλμα Χάγεκ, μάλιστα ήταν υποψήφια για Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου. Ένα τρομερό ατύχημα με το λεωφορείο διέλυσε το σώμα της Φρίντα Κάλο, την καθήλωσε με τρομερούς πόνους στο κρεβάτι, εγκλωβισμένη σε γύψους και νάρθηκες, βρίσκει παρηγοριά στη ζωγραφική. Ο αναγνωρισμένος ζωγράφος Diego Rivera, τον υποδίεται ο Alfred Molina, ένθερμος κομμουνιστής της εποχής, διακρίνει το ταλέντο της και αρχίζει 25χρονη θυελώδης σχέση τους. Η ταινία ήταν υποψήφια για 6 Όσκαρ, κέρδισε τελικά 2, μουσικής για τον Elliot Goldenthal και μακιγιά σε μια εξαιρετικά φροντισμένη παραγωγή, η οποία επιτυχάνει να δώσει πιστικά το πορτρέτο της δυνατής αυτής προσωπικότητας. Το soundtrack, εκτός από τους υπέροχους ήχους του Goldenthal που ακούσαμε στην αρχή του αφιερώματος στο Floating Bed, περιλαμβάνει παραδοσιακά μεξικάνικα και πρωτότυπα τραγούδια με τη συμμετοχή εγχώριων και διεθνών καλλιτεχνών και επιλέγουμε το υπέροχο Burn It Blue με την Lila Downs και τον Καετάνο Βελόσο.

Μία από τις πιο δυνατές ταινίες του μεξικανικού κινηματογράφου, ο Λαβύρινθος του Πάνα, ήταν η πρόταση της Μεξικανικής Ακαδημίας για το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας του 2006. Το σκοτεινό παραμύθι του Γκιγέρμο ντελ Τόρο έλαβε 6 υποψηφιότητες και κέρδισε τελικά 3 γαλματίδια καλύτερης φωτογραφίας, σχεδιασμού παραγωγής και μακιγιάς. Επίσης κέρδισε 11 βραβεία Αριέλ, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης ταινίας και συνοθεσίας. Τοποθετημένο στην Ισπανία του 1944, το φιλμ αυτό έχει ως ηρωίδα τη μικρή Οφέλεια, η οποία μετακομίζει με τη μητέρα της στο στρατιωτικό οχυρό του πατριού της, του Λουχαγού Βιδάλ, ενώ ομάδες παρτιζάνων αντιστέκονται στο φραγκικό καθεστώς. Το μοναχικό κορίτσι ανακαλύπτει ένα μικρό λαβύρινθο με φύλακα έναν μυθικό πάνα, ο οποίος της αποκαλύπτει ότι είναι πριγκίπισσα. Έχοντας να αντιμετωπίσει τον βάναυσο κόσμο του πατριού της που εκπροσωπεί το φραγκικό καθεστώς και ένα μαγικό υπόκοσμο, η μικρή πρωταγωνίστρια καλείται να φέρει εις πέρας 3 τρομακτικά καθήκοντα. Ο Γκιγέρμο ντελ Τόρο σχεδίαζε να γυρίσει αυτήν την ταινία εξ ολοκλήρου στο Μεξικό, αλλά η παραγωγή μετακόμισε στην Ισπανία. Το γκροτέσκο αριστούργημά του είναι ένα σκοτεινό παραμύθι, όπως είπαμε πιο πριν, για όλα όσα μπορούν να φωτίσουν τη ζωή. Και πρωταγωνιστούν οι Σέρζι Λόπες, Μαριμπέλ Βερτού και η Ιβάνα Μπακέρο. Η μουσική είναι του Χαβιέ Ναβαρέτε και θα ακούσουμε τη σύνθεση A Princess.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3. Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου. Στην ενότητα της 7ης τέχνης πραγματοποιούμε ένα ταξίδι στο Μεξικό μέσα από ταινίες των τριών τελευταίων δεκαετιών. Να κάνω μια διόρθωση: πριν ακούσαμε το υπέροχο θέμα Lullaby από το Λαφύριθο του Πάνα και όχι το A Princess του Χαβιέ Ναβαρέτε και οι δύο συνθέσεις. Πάμε να ακούσουμε στη συνέχεια, μάλλον πριν πάμε να ακούσουμε την επόμενη σύνθεση, να πούμε για το Coco, την υπέροχη ταινία κινουμένων σχεδίων της Pixar, στη σκηνοθεσία Lee Anchorage. Το φιλμ ακολουθεί ένα 12χρονο αγόρι, τον Μιγγέλ, ο οποίος μεταφέρεται απρόσμενα στη χώρα των νεκρών. Αποστολή του είναι να βρει τον νεκρό μουσικό προπάπου του και να ανατρέψει την απαγόρευση μουσικής που ισχύει στην οικογένειά του, καθώς και να επιστρέψει στον κόσμο των ζωντανών. Εμπνευσμένη από την ημέρα των νεκρών του Μεξικού, η ταινία αποτυπώνει την ουσία του εορτασμού χάρη σε πολλά ερευνητικά ταξίδια σε διάφορες πολιτείες του Μεξικού. Θα ακούσουμε δύο συνθέσεις. Η πρώτη είναι η σουίτα Día de los Muertos με την υπογραφή του Michael Giacchino.

υπέροχη σουίτα του Μάικλ Τζακίνο, Δια ντε λος Μουέρτος. Το Κόκο άγγιξε το κοινό με την συναισθηματική ιστορία του και την πολιτιστική του αυθεντικότητα, συγκεντρώνοντας πάνω από 800 εκατομμύρια δολάρια στο box office. Και να πούμε πως το animation απέσπασε 2 Όσκαρ. Το Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων και καλύτερου τραγουδιού για το Remember Me των Κρίστεν Άντερσον Λόπες και Ρόμπερτ Λόπες που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Και να πούμε πως τη φωνή του στους ήρωες του Κόκο δανείζουν οι Άντονι Γκονσάλες, Γκάιλ Γκαρσία Μπερνάλ και Μπέντζαμιν Μπρατ, ο οποίος τραγουδάει στην σύνθεση που θα ακούσουμε.

Αυτό ήταν το Remember Me από το Animation Coco. Δεύτερη ταινία με την υπογραφή του Αλφόνσο Κουαρών στο σημερινό αφιέρωμα για το κινηματογραφικό Μεξικό, το Ρώμα του 2018, είναι ένα συναισθηματικό ταξίδι στην καρδιά της μνήμης για τον ίδιο το σκηνοθέτη πρωτίστως. Περιστρέφεται γύρω από την Κλέο, μια οικιακή βοηθό μιας οικογένειας μεσαίας τάξης στη γειτονιά της Ρώμα, της πόλης του Μεξικού, στη δεκαετία του 70. Μέσα στις καθημερινές δουλειές της, η Κλέο παλεύει με το αγόρι της και την απρόσμενη εγκυμοσύνη της. Καθώς οι εντάσεις κλιμακώνονται στην πόλη, η ζωή της παίρνει μια καταστροφική τροπή κατά τη διάρκεια μιας βίαιης διαμαρτυρίας. Το φιλμ κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ενώ στα 91ª βραβεία Όσκαρ κέρδισε σε 3 κατηγορίες: σκηνοθεσίας, ξενόγλωσσης ταινίας και φωτογραφίας, ενώ ήταν υποψήφια σε άλλες 7 κατηγορίες. Η ταινία του Κουαρών καταγράφει συγκινητικές στιγμές και κατέργαστα συναισθήματα, απεικονίζοντας την περίπλοκη δυναμική των οικογενειακών και κοινωνικών αγώνων. Η ισχυρή αφήγηση του φιλμ αποτυπώνει την αφεκτικότητα και τους δεσμούς που αντέχουν στα πιο βάναυσα χτυπήματα της ζωής.

Εξαιρετικό είναι και το soundtrack της ταινίας Ρώμα του Αλφόνσο Κουαρών. Ακούσαμε τον Ρίγκο Τοβάρ στο Γκράσιας. Το Γιάννο Εστοϊακή είναι μια δημιουργία του 2020, σκηνοθεσία του Φερνάντο Φρίας Τελαπάρα. Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από τον Ουλίσσες, έναν 17χρονο από το Μοντερέι, ο οποίος είναι μεγάλος θαυμαστής της μουσικής κούμπια και μέλος μιας συμμορίας που ονομάζεται Λος Τέρκος. Με φόντο τον πόλεμο των ναρκωτικών στο Μεξικό στα τέλη της δεκαετίας του 2000, η ταινία ακολουθεί τον ήρωα καθώς αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη γειτονιά του λόγω ενός θανατηφόρου περιστατικού συμμορίας, φτάνοντας τελικά στο Jackson Heights, στο Queens της Νέας Υόρκης. Το φιλμ «Γιάννε Στοϊακή» είναι μια ισχυρή ιστορία απόδρασης, επιβίωσης και πολιτιστικής ταυτότητας μέσα στο αστικό χάος με πολλή μουσική κούμπια, όπως το «Κούμπια Del Monte».

Και κλείνουμε το αφιέρωμά μας στο κινηματογραφικό Μεξικό με το Desperado του 1995 σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Ροντρίγκες, που ακολουθεί το δύσκολο ταξίδι του Ελμαριάτσι, ενός μοναχικού λύκου που ζητά εκδίκηση από τον βαρόνο των ναρκωτικών που σκότει στην ερωμένη του. Πρωταγωνιστούν Αντώνιο Μπαντέρας και Σάλμα Χάγεκ στον πρώτο μεγάλο ρόλο της στον κινηματογράφο. Να πούμε πως το Desperado αποτελεί μέλος της τριλογίας του Μεξικού, που ξεκίνησε με το El Mariachi του 1993 και ολοκληρώθηκε με το Once Upon a Time in Mexico. Το φιλμ προβλήθηκε εκτός συναγωνισμού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών και συγκέντρωσε 58 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Η μουσική του Desperado είναι γραμμένη κυρίως από το rock συγκρότημα Los Lobos σε ήχους rock chicano και παραδοσιακή μουσική ranchera. Η σύνθεσή τους Mariachi Suite κέρδισε το βραβείο Grammy για το καλύτερο pop οργανικό κομμάτι. Δεν θα ακούσουμε όμως αυτό. Θα ολοκληρώσουμε το αφιέρωμά μας με το Canción de Mariachi, τη συνεργασία των Los Lobos με τον ηθοποιό Αντώνιο Μπαντέρας, και απλά να συμπληρώσουμε πως το soundtrack είναι εξαιρετικό και περιλαμβάνει ονόματα όπως είναι Dire Straits, Link Ray, Latin Playboys, Carlos Santana, ενώ ο μουσικός Tito Λαρίβα έχει ένα μικρό ρόλο στην ταινία και η μπάντα του Τίτο εν Ταραντούλα συνέβαλε επίσης στο soundtrack. Θα σας αποχαιρετήσουμε λοιπόν με το καθαρό αιμο μεξικάνικο Canción de Mariachi, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, τον Γιώργο Λιάκη που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης των 958 της R3, ήταν το αφιέρωμά μας στο Μεξικό μέσα από κινηματογραφικές ταινίες των τελευταίων τριών δεκαετιών. Να είστε καλά, γεια σας!

Σε αυτές τις περιπτώσεις σκέφτεσαι πολλούς τρόπους επανέναρξης, από το να είμαστε πάλι εδώ, παιδιά μου, Αντρέα, ό,τι θέλεις, μέχρι το πιο απλό επίσης, το καλό μήνα, παιδες, καλό μήνα, Κοσμέ. Επίσης έτσι το χαλαρό, λοιπόν, τι λέγαμε, που είχαμε μείνει. Διότι έχουμε να τα πούμε κανένα μήνα, όχι λιγότερο, αλλά αλλάξαμε μήνα σίγουρα, πρωτομηνιά σήμερα, Σεπτέμβρης πια. Που τα έχουμε μπερδέψει τα πράγματα ιδιαίτερα, τα τελευταία χρόνια. Ο Σεπτέμβρης δεν είναι ο πρώτος φθινοπόρου, είναι σαφώς ο τελευταίος και ίσως και ομορφότερος του καλοκαιριού. Άλλωστε και οι θερμοκρασίες απολύτως καλοκαίρι θυμίζουν, σε αυτό συνδράμουν. Σεπτέμβρης και ο πρώτος της Ινδίκτου, για να θυμηθούμε για κάτι παλιά ιστορικά, με το όνομά του ετυμολογικά να κουβαλάει λατινικό αλφάβητο, από το Σεπτέμ που σημαίνει 7. Ο Σεπτέμβριος ήταν ο 7ος, γιατί πολύ σωστά οι άνθρωποι ξεκινούσαν τότε κατά μία ανάψη από το Μάρτιο την καινούργια χρονιά, και όπως και πολύ σωστά θεωρείται η αρχή της Ινδίκτου, ο Σεπτέμβρης δηλαδή, η έναρξη επίσης χρονιάς, δηλαδή το ξεκίνημα για όλα όσα πρόκειται να κάνουμε από τώρα και μέχρι το να ξαναέρθει το επόμενο καλοκαίρι. Είναι αλήθεια ότι ο Σεπτέμβρης πάντα είναι ο καιρός των προγραμματισμών, των προσαρμογών, του restart και του reset και όλα αυτά που λέμε τα μοντέρνα, τα καινούργια.